πνεύματα της χωρίς να σκολόγος του Κύριε και εκτελέψα την κύπα το δαφή και εξυπνή καρμούς της απόλαυσης του διατροφή μετέρα και της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα αυτούς πανάγκων βασιλεύτων και τα σπέρματα τα άφρα της διαφόρης καρδίνης και δηλώσεις και της εξαρτώτητα να πάνουν τα σαγεία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή συγκρατήρα του σκηνισμού και εδώ ήσουν που μην είναι κατάφερση της διαφόρης και εορτάζουμε τα αυτά προεδρέφησα παρά τον Σοβούδο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτητης και τελειαμβέρ παράσκονοι αγαπητοί, είστε τραπέζι της ασυντάφτα και της του μήνυμη μετελούσι, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητοί την απόλαυση. Προεσβείες των αφοράτων της κοινής νότου εντός και επαγγελμανία της κοινής κατάθεση μιας δόξης εκτάζουμε και πάντα των αγίων. Ότι ζει ο ευλογών και αγιάζει τα σήμερα της θεοδεσμών και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα τους πατρίδες του Μαγικού και έγραψε τους οποίους συνέβαιναν και είχε στους αιώνας του

0: Πόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελεήσον ημάς, αμήν. Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχωρήσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε, λαΐσον, Κύριε, λαΐσον, Κύριε, λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σαν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνο προσπίπτωμέ σε βαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμαν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αθρών ο Κρητής επελεύσεται, και εκάστο επράξεις γυμνοθύσονται, αλλά φαβοκράξομεν εν το μέσα της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαρίστως Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστε σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλώ, οδέσαι να πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση εν κειμένων ηγυράσμε, εις τώρα θρήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισόν με το όμα της διανοίας, άνοιξόν με το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και στην έννοια της εντολάς σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλλην σε εξομολογήσει καρδίας, και νυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίο Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου, Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνείω, ηξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνα και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οικού. Δέξε, Κύριε, και την φωνή τη Δεϊσός μου, ω των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προς εν ευθύνεση την εκτορή παρών χελαίων μου ένεσιν. Όπως καγώ και νονός γένω με το φρονίμα παρθένων, εν φεδρό λεμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέδο ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σε μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σε ποιήσα, από σαν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσισαν το κλίνεστέ σε. Ήδου γάρα εν ονομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες και σε σέμα ημίτηρ μου. η γουάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάσμη. Ρεντεΐσμα ισόπα και καθαριστήσουμε, πλενίσμα και υπέρχειον ελευκανθήσουμε. Ακουτίσμα αγαλιάσαν και φροσύνη, αγαλιάσαν τα οστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρά χτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν και ένισαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδεσ' μου την αγαλίασαν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμνικό στερηξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυλεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να δωκάν, όλα παυτώματα παιδεκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσει, αγάθινον Κύριν τη ευδοκία σου των νησιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, θα το ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και όλα καυτώματα, θα το ενίσουσιν επί τα θυσία αστηριών σου μόσου. Μακάρι άμα με να δω η παρευόμενη ενώμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών, ο γαριεργαζόμενοι την ενωμίαν, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύνε τήλα της εντολάς σου, το φυλάξετε σφόδρο, όφελον κατευθυνθείς εν ουδή μου, το φυλάξετε τα δικαιώματά σου, τότε ο μης γεννηθώντα με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου, εξομολογήσω μέσα εν αυτήτη την καρδίας, εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς ενώτερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσα στους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσυμα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε το λογιά σου όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξούμε τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρευτην ως επιπαντή πλούτου. Εν τις εντολές σου δηλασχίσου και κατανοήσω τις οδούς σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσου, μου καπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδεσαι ο δούλος σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τη θεμά σε εκ του νόμου σου. Πάρη πως εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τες εντολάς σου. Επεπόθεσαν η ψυχή μου, το επιθυμίστε τα κρίματά σου εν πάτη καιρό. Επιτίμεσαι σε περηφάνεις, επικατάρατε εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελε επομόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου ξεζήτησα. Και γάρα κάθισαν άρχοντες και θετέ μου κοτελάλουν, ο δεδόλος σου δελέσχεν της δικαιώμασής σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου αστή, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά του λόγου σου. Τες οδός μου εξήγελα και επικουσάς μου, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησούν με, και δελεσχίσουν τη στόμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίως όμεν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστασον επ' εμού, και τον νόμο σου ελέησούν με. Οδόν ελευθείας ερητισάμι και τα κρίματά σου καπελαθώμι. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε με κατασκήνεις. Οδόν εντολόν σου ένδρομον όταν επλάτωνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν εφέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλανεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου τη λογιόν σου εις των φόβων σου. Περίλε των ειδισμών μου εν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Εδώ επιθύμεσα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλεθε επ' εμέ το λόγο σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδίζωσε με λόγων, ό,τι ήλπισε επί της λόγης σου. και με περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρο, ότι επί της κρίμασης σου επέλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους και παρευόμουν πλατισμό ότι τες εντολάς σου εξεζήτησα και λέωνον της μαρτυρίου σου αναντίον βασιλέων και πεσχυνόμεν και μελέτων τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρο. Κύριε τες χείρες μου προς τες εντολάς σου ας ηγάπησα και δουλές σου είναι τες δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου το δούλο σου να επελπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσαν ταπεινώσου μου, ότι το λογιό σου ζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενο ως φόδρο, όπου δε το νόμο σου το εξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σου επαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμα από μαρτωλών, των εγκαταλείπωνόντων το νόμο σου. Σαρτά ίσον με τα δικαιώματά σου, το παρικίας μου. Εμνήσετε την ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημα τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδέηθον το προσώπο σου εν όλη καρδία μου. Ελαϊσόν μου κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου. Και επέστρεψα το σπόδο μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαι και καταράχθην, το φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνία μαρτωλών περιπλάξαν με και τα του νόμου σου καπελεθόμεν. Μεσονύχτων εξηγηρώμεν το εξομολογίστασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέον σου Κύριε πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με. Ότι τις εντολές σου πίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτου το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε πεμέδε και επερηφάνουν. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθειος γαλή καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα, αγαθόν με τα ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου, αγαθός μου νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδες χαρισίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχαίρεσο επίησόν με και πλασόν με, συνέτησόν με και μαθήσου με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σου ψωτέ με και φρανθήσονται, ότι σου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λευθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λαό σου, το παρακαλέσαμε. Κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτω αν με εκτερμίσω και ζήσουμε, ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσκενηθεί το σεν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμεσαι σε με. Εγώ δε δολεσχίζω τι εντολέ σου.

0: Βρέχει συνετελεστών με τη γη, εγώ δε κατέλειπον τα συντολά σου, κατά το ελαιό σου ζήσουν και φυλάξω το μαρτύριο του στόματός σου. Εις τον αιώνα κυριολόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου, εφημελίωσα την γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπατα δουλεσά, ημί ούτε ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμην την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επελάφαμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή είσαι εσάς με, σώσε με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινε να μαρτωλεί, το απολέσαμε τα μαρτυριά σου συνήκα, πάσην τελείωσε τον πέρας, πλατείεν το λύσο σφόδρο, ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπέρ πάντα σου δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ περισσοτέρω συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης σου το πονηράς εκόλλησα τους φόβους μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου καξέκλεινα, ότι εσύ να μαθητησάς με, ως γλυκέ το λαρική μου, τα λογιά σου υπερμέλητο στο ματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, δια του τεμίσια σε πάσαν οδόν αδικίας, λίγουν εσπόσι μου νόμος και φως της τρίβης μου, όμως και έστησα του φυλάξετε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινόφθηνα σφόδρα, Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου, τα έκοσα του στόματό σου ειδόξουν δε Κύριε, και τα κρίματά σου διδεξούν με, η ψυχή μου τα εσχερισή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθούμην. Έφθετο μαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανηθήν. Επιερωνόμεστα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλαιν την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωσιν. Παρανόμωσα μη είσαι σε το δυνόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, ίσου λόγου σου επίλπισα. Εκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσονται στον τουλά του Θεού μου. Αντιλαβόμουν κατ' το λογιό σου και ζήσον με και με κατασκήνεις μου από τις προσδοκίες μου, βοήθησόν με και σωθήσον με και μελετήσαν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένα σας πάντας αποστατούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβέντας ολογισόμην πάντας ο μαρτωλός της γης, δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ του κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούσουμε. Έκδεξε το δούλο σε αγαθών, μη συκοβατισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή με εξέλιπων εις εσωτεριών σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά το δούλο σου, κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσαμε τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάπησα τα συντολά σου, υπέρ χρυσίων και τα πάσιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμε. Πάσανο δεν άδικον εμίσησα, θα μαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνητήνη ποιος. Το στόμα μου είναι εξακέλκυσα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπαωθούν. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιό σου και μη κατά κυρίως άτομα πάσα ονομία. Λύτρωσέ μας από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί όκα φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέταξε μου ζήλωσε το απολαύθωτο του λόγου σου εχθροί μου, πεπειρωμένο το λογιόν σου σφόδρα, και δούλος αγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, ότι τα δικαιώματά σου καπελαθώ μην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη

στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Λήψεις και ανάγευρος όνομα, το λέσω μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Στενέτησόμε και ζήσουμε. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου. Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκεί έκραξαν, σε σώσον και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν ορία και εκεί έκραξαν. Εις σου λόγους επίλπισαν. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον. Του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσαν, Κύριε. Κάτω το λαό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν. Προσήγησαν κατά δύο ποτές μονομία. Από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσο δύο αλήθεια. Καταρχάς έγνωρο το μαρτυρίο σου. Ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά, είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε. Ότι του νόμου σου καπελαθούμε, κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εκτεριμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκωτές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Ήθωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λογιά σου καφυλάξαντο, είδε ότι τη σαντολά σου αγάπησα. Κύριε, το λέει σου ζήσουν με, αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντας κατά δύο ξάνομα δωρεάν, και από το λόγο σου εμβιλίωσαν η καρδία μου, αγαλιάσομαι εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικαινεμίσαι και ευδελιξάμην, το δυνόμο σου αγάπησα. Επτάξεις ημέρες εν εσάς, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς σου τον νόμο σου, και ο καίς την αυτή σκάνδελο, προς τα δόκοντα σωτηριών σου, Κύριε, και τη συντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσω αδίμον αντίον σου, Κύριε, εγκυσά το διαισύς μονοποιών σου, Κύριε, κάτω το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέρθετε οξιωμά μου να ποιόν σου, Κύριε, κάτω το λογιόν σου ορίσαμε. Εξαρέξατε τα χείλη μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Δέξα τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα εντολά σου δικαιοσύνη. Και ναι, στο χείρι σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρετησάμε. Επεπόβησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μαστεί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσεσαι, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον ο πολελός, ζήτησον το δούλον σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθούμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύεσαι εν ο Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα ομόσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και δι' την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και νεθροπίσαντα, σταυρωθέντα τα επιρημόνια του Πατήρου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεσούμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνο.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσα σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασβήσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες

αιών αιώνος, εφρανίσαν τον εχαρά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίς επί Κύριον, και εν το λέει του υψίστου μη σε λεχθεί, ευρεθεί χείρισο πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σας μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου, Κύριος εν οργεί αυτούς, η ταράξη αυτούς και κατά

Διαλογίσον το βουλάσσα σου με δίνονται στην ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης ότι μάσεις το πρόσωπον αυτόν υψώφητη Κύριε τη δυνάμει σου άσαμε και ψαλούμε τα στην αστεία σου.

τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα εμάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόξον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλέας και τα βαρβάρων δρούμενος και τα σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμωση τους πιστούς βασιλείς ημών.

0: Εσύ φοβερό και κατέσχεται, μη παρήδης αγαφήτως και εσύ ασημών πανίδι του Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώσε ως ακέλος ως βασιλεύει και χορήγει αυτή η σωρονόφθεν την νίκη, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και εις τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μα εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Όχο βυθίσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας τους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κυρίους αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδέψεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομίου μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όνειν την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέος η κοφό σου κήπων και ως η άλλαντο σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπο σου κακούν και ούκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εισακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει η εχθρή μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυλώμαι ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδηλώντες μη κακά διαγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, εδείξησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επί της θρονής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι αγεννήθης βοηθός μου. Και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμφίσετε επί του Θεού, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν αφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το εδεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων ο ποιός σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των εισλάχων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ονού και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφεντόμε ελάχω κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έφεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκρατησα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, αντί επέτασα προσέ τα σφύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σπόδι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου, εις ελθέτων ο ποιός σου, η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτούς έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε οδηχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτουσε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου, εις άκουσον μου αντί δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρούσι, Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εισλάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιός σου ότι επισήλθησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένεχεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάγουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάγουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

0: Πνεύματι
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Πρόσε Κύριε δε ψυχήν μου ο Θεός μου της υπέπειθα μη κατά συνθήνη στον αιώνα. Μη δε καταγελέσατος αν μη εχθροί μου και γαρ πάντες υπομένοντες σου μη κατά συνθώση. Εσυνθήτως εν ομούτες διακαινείς. Τα σοδού σου Κύριε γνώρισόν με και τα στρίγου σου διδαξών με. Οδήγησόν με από την αλήθειά σου και διδαξών με ότι ο Θεός σου σωτήρι μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθηκε τον θυρμό σου Κύριε και τα ελέησε από το αιώνα εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το ελαιό σου μνήστη τίμου σι ένα και της Χριστότητός σου Κύριε. Χριστός σκεφτείς ο Κύριος για τούτο νομοθετείς αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πράης μικρής τη διδάξει πράης οδούς αυτού. Πάσε οδη Κύριο έλεος και αλήθεια της εξητούσιν τη διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το όνοματό σου Κύριε και λάστε αμαρτία μου πολύ γαριστή. Τι σε συνάνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Νομοθετείς εν αυτό εν οδό ιερετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλησίσθεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέμα Κύριε σαφουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριο, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδα στους πόδας μου. Επίβλεψε να πεμέ και λέει σόν με το μόνο γίνει σκεπτοχώ ημί εγώ. Εθλίψη καρδία μου πληθύνει τη σαν εκ των αναγκών μου εξάγαγε. Είδε την ταπείνωση μου και το κόπο μου και άφεσε πάθη της αμαρτίας μου. Είδε τους οφθρούς μου ότι πληθύνθησαν και εμείς ως άδικο να μη σε σάρνε. Φύλαξε ψυχή μου και ρίσε με μη κατά συνθήν ότι ήλπισε επισέ. Άκακε και φθήσε κολόντομη ότι πεμεινά σε Κύριε. Λύτρωσε Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με Κύριο το εγώ ένα κακία μου πορεύθη και επί το Κύριο και επί το Κυρίο ελπίζω να μη ασθενήσω. Δοκίμασε με Κύριε και πειρασόν με, πείρασε τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέλληλε τον θαλμό μου εστί και ευερίστησα εν τη αληθεία σου. Ουκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρονομούντων μη εισέλθω, εμείς εκκλησίαν επονερευωμένων και με τα ασεβόρου μη καθίσω. Νύψαμε να αθώεις τα σχήρας μου και κυκλώσω το δυσαστηριό σου Κύριε. Το ακούσαμε φωνή ενέσιό σου και διηγήσατε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η αγάπη σε αυπρέπει η ανήκω σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολές με τα σεβότη ψυχή μου και με τα αδρόνημά του τη ζωή μου, όταν χερσένε ανομία δεξιά αυτόν επλήστη δώρο. Εγώ δεν ακακιά μου πορεύθη, λύτρωσε με Κύριε και λέει σόν με, όπως μου έστεν αυτέτη την εκκλησία σε ευλογή σου σε Κύριε. Κύριε φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος εις περασπιστής ζωής μου, από τίνους δηλιάσω. Εν το αγγίζνα πεμέ κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, εθλίβοντες με και εχθροί μου αυτοί στένισαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε πεμέ παραμβολή, ου φοβηθήστε η καρδία μου. Εάν επαναστεί πεμέ πόλεμος, εν τάφτε εγώ ελπίζω. Μια νητισά μου παρά Κυρίω, τάφτε ζητήσω. Του κατοικίμαι νίκο Κυρίου πάσα τη μέρα τη ζωή μου, του θεωρήνω την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσε τον ναόν των Άγιων αυτού, ότι έκρυψέ με σκηνή αυτήν η μέρα κακών μου, εσκέπασέ με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα έψωσέ με. Και νυν ειδού ύψε κεφαλήν μου ο επεχθρός μου, εκύκλωσα και έτησαν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσιος και λαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου σε κέκραξε, λύσον με και εισάκουσον μου. Σε είπεν η καρδία μου Κύριον ζητήσω, εξζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και μη κλείνεις την οργή από το δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρ μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με Κύριε εν οδό σου και οδήγησον με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών σου. Μη παραδόσμης ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσονται δικαίοι αυτοί. Πιστεύω ότι δίνα τα αγαθά Κύριον ηγιζόντων. Υπόμενον τον Κύριον, αντρίζω κατά Θεού στη καρδία σου και υπόμενον τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρόσε Κύριε και κράξε μου ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις από μου, είποτε παρασιωπήσεις από μου και μειωθήσεις καταβαίνουν στην Ισλάκο. Εις άκουσον Κύριε της φωνής της δέσεώς μου, εν το δε εστέ με προσέ, εν το έρινου με χείρας μου προς ναόν Άγιον σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μεταργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Το λαλό τον ειρήνη μετά το πλησίον αυτό, κακά δεύς καρδίες αυτών. Δώσε αυτές Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτελεσμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοση των απόδομα αυτών αυτής, ότι ούς συνήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομίκο δομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος στους οίκους της φωνής της δέησεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτού είπε στην καρδία μου και βοηθή μου, και ανέφερνη σάρξ μου και εκθελήματός μου ξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατήωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμαν αυτούς και έπαρουν αυτούς έως του αιώνος. Ενέκατε το Κύριο Υιού Θεού, ενέκατε το Κύριο Υιός Κρυών. Ενέκατε το Κύριο δόξα και τιμήν, ενέκατε το Κύριο δόξα εν ονόματι αυτού, προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων ο Θεός εις δόξα ευρώντησε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντας κέντρους και συντρίψει Κύριος ως κέντρος τη Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσου στον Μόσχον, τον Λίβανο και ο αγαπημένος ως Υιός μου ονοκυρώτο. Φωνή Κυρίου διακόπτοντας φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου σε σύοντος έρημο και σε εσύ Κύριος την έρημο κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη λάβους και αποκαλύπτει δρυμούς και το ναό αυτό πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατά εκεί έχει καθίεται, Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογείς το λαό να φέρει ειρήνη. Υψώσου Κύριε του πελαβές με, κι ουκ έφρανα σε οχθρούσματα με, Κύριο Θεός με, και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάδερ ψυχή μου, έσωσά με από τον καταβαινόντων σλάχων. Σάλετε το Κύριο Υιός η αυτού και εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργήν το θυμό αυτού και ζωήν το θελήματι αυτού, το εστέρε θα βλεσίσει δεκλασμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ είδε είπα και ευθυμία μου, ομίσα λεπτό εις τον αιώνα, Κύριε το θελήματι σου παρέσκω το κάλι μου δύναμη, απέστρεψατε το πρόσωπό σου και γεννήθηκε ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξουμε και προς το Θεό μου διαιτήσουμε. Τι σοφέλεια του ονοματί μου, εν το κατηβαίνει με διαφθορά. Μη εξομολογήσετε συχώς ή να αγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και λέει, «Θέ μη Κύριος αγενήθη βοηθός μου». Έθρεψε ο κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξον τον σάκον μου και περίζουσάς με ευφροσύνη. Όπως εμψάλλησε η δόξα μου και μη κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου στον αιών εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι Κύριε ήλθεις αμήχατε συγκλίνη στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνω πρόσμε το ου σου τάκινο το εξελέστε με. Γεννούμε στεών υπερασπιστήν και εις οίκων καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατεί ομά μου καταφυγή μου εσύ, και ένε και το όνοματό σου οδηγείς με και διατρέψεις με. Εξάξ' με εκ παγίδος τάφησης έκρυψάν μη, ότι εσύ ο Θεός υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παρατήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσε με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δεύτερο Κύριο ήλπισα, αγαλιάσαμε και φρανθήσαμε με το ωραίο σου, ότι επίδεσε με την ταπείνωσή μου, έσωσα από τον αναγκό τη ψυχή μου, κι ούσιν έκλεισά με τι χείρε εχθρό, έστεισα με νευρικόρο τη πόδα μου. Ελέησον με Κύριο, ότι κλείβομαι, εταράκτα θυμό ο οφθαλμό μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα στεναγμή. Η στένη εμπτωχία ισχύσουμε και το οστά μου εταράχθησαν. Παραπάνω σε εχθρούς μαγενή την όνειδος και της γείτωσή μου σπόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγουν επ' εμέ, επλήθυνος νεκρός από καρδίας, εγεμήθυνος ουσκεύος από λουλός, ο τείχος αψόγων πολλών παρικούδων κυκλώθε. Έτωπις να χθήν αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν ψυχήν με βουλεύσαντο. Εγώ δε επίση Κύριε ήλπισα, είπα εσύ ο Θεός μου, εν σε σκεφτή σου κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρό μου και εκτοκαταδιωκόντα με, επίφανο το πρόσωπό σου επί το δούλο σου, σώσε με εν το ελέη σου. Κύριε μη κατά συνθήν ότι επικαλυσάμισε, τε συνθήσε να σε βίσκε και τε συνθήσε νησάδου. Άλλο να γεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούτα κατά το δικείο ανομία, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, σε έκρυψε τις φοβουμένησε, εξεργάζω τις ελπίσεις σου ενεπισέ, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψε αυτούς εν αποκρύφου του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάζε αυτούς εν σκηνή από αντιλογία γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ρε θαυμάσαι το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπε τη εκστάση μου, απέλυμα από προσώπου τον οφθαλμό σου. Για τούτο εσύ ακούσε τη σφορή τη δέσεώ μου, ενώ και κραγένε με προσέ. Αγαπήστε τον Κύριο, πάρε σιώση αυτού, ότι αληθεία εκθετεί Κύριο και ανταποδίδω τη περισσό ποιού είναι υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατούστε η καρδία ημών, πάντε ελπίζοντε επί Κύριο. Μακάριον να φέρθει σε νομία και όν επικαλύφθει σε μια αμαρτία, μακάριον ανή, ομιλογίστε Κύριο αμαρτία. Ουδέ είναι το στόμα του αυτού δόλου, ότι εσύ είσαι παλαιότητα ωστά μου από του κράζου μου όλη την ημέρα. Ότι ημέρε και νυχτό σε βαρύνθε πεμέ η χείρ σου, εστράφνε τα λεπορία με τα παγίνα με άκαντα. Την ανομία μου γνώρισε και την αμαρτία μου κακάλυψα. Είπα ξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο, και εσύ αφήκα την ασέβεια τη καρδία μου. Υπερτάφη προσέξετε προ εφά όσου εν καιρό ευθέτω, πλην κατακλυσμό είναι κατακλυσμό ειδάδων πολλών προς αυτόν ο καγγείωση. Σήμου η καταφυγή από θλίψεις τριεχούσεις με, τα γαλλία μάμου, λύτρισέ με από τον κυκλωσάνταν με. Συνεδικλώσε και συνειβώσε εν οδό τάφτη ή πορεύσε, επιστηριώσε επίσης τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεις ως ύφος και μείωνος, κρέστη η σύνεση, εν κοιμώ και χαλινότες αγώνες αυτονάστες, τον μήνα και ζώτον προσέ, πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζω επί Κύριον έλεον και γλώσσι. Εφράστε επί Κύριον και γαλλιάστε δίκη και καυκάστε πάρισε αυτή στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νί και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Χριστόν Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κυρίν και Αίγης ους αιώνας των αιώνων αμήν, αγαλιάσαι δίκαιν Κυρίω της εκθέσει πρέπει ένεσης, ξομολογήσε το Κυρίω εν κιθάρα, ψευτιδίω δεκακόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαγμό.

0: Τι βουλάς αρχόντων. Η δε πολύ του Κύριου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον δεύτερος ου εστιν Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξατο εις κληρονομία εθνών. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα τους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτίου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών, ου σώζεται βασιλεύστη δια πολλή δύναμη και γίγας ου σωθήσετε εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσετε. Ιδού η οφθαλμή Κύριε επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δίσταθε εκ θανάτου ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτόν εν λοιμό. Η ψυχή μου υπομενεί τον Κύριον, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσει την καρδία ημών και το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριο το λόγο σου επί μας, καθά ελπίσαν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το σώματί μου. Εν το Κύριο επενεθήσε την ψυχή μου, ακουσάντος αν πραίσχε εφρανθήτωσα. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή, και ψώσομαι το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήσα τον Κύριο και επίκουσέ μου, πασούν το θελείο ψηλών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ομοί κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξεν και ο Κύριος εις ήκουσεν αυτού. Πασόν το θελείο ψηλών αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κύριου κύκλο των φοβουμένων αυτών κηρύσσεται αυτούς. Διεύσεται και είδε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ως ελπίζει από Αυτόν. Φοβήστε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και συνειστέρη μας φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι εκτόχευσαν και επείνασαν, οι δε ξηρούντες τον Κύριον, που και λαντοθήσονται παντός αγαθού. Δεύτεται εκ να ακούσατε μου φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Είσαι στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ημίν αγαθάς. Πάψουν τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μίλα λύσε δόλων. Έκλουν από κακού και ποιήσουν αγαθών. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κύριο επί δικαίους και ότα αυτού δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου επιποιούντας κακά, το ξελοθρέψε κι εις το μνημόσυνον αυτόν. Και έκραξεν η δίκη ο Κύριος εις ήκουσεν αυτόν, πασόν το θλίψον αυτόν ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος της συντριμμένης στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών μου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι.
1: Κύνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύνην και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβώ όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχει οροφέν και σύγκλησον εξ εναντίας των κατεδιωκόντων μεν, είπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τοπής και δεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπο ανέμου, και άγγελος Κύριο εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα, και άγγελος Κύριου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν εκρύψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής είναι ο γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψεν. Συλλαβέτω αυτόν εν την παγίδη πεσίτεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσεται επί το Κύριο, τερφθήσεται επί τον σωτηρίο αυτού. Πάντα το οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τη ομοιώσει. Διόμενος πτωχών εκ χειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχός και επένητα από των δερφαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αουκ εγίνος κοντυρώτων με. Ανταπεδίδος άλμη πονηρά αντί αγαθών και τεκνή αντί ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενόχλημη, εν εδιόμη σάκων και ταπείνω νησί αντί ψυχή μου και προσευχή μου σκόλπον μη αποστραφήσετε. Ως πλήσιον ως αδελφό ή μετέρω, ούτως επιρέστουν, ως πενθόγγες και θροπάζουν, ούτω σε ταπεινού μην. Κατέ μου επράκτησαν και συνήκτησαν,

0: μάστιγες και ουκ έγνων. Οι ασχίσθησαν και ουκ κατενήγησαν, επήρασαν με, ξεμιχτήρισαν με μεθυλισμό, έβρεξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε απόψε αποκατάστασαν την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεώνω το μονογενή μου. Ξομολογήσω αμέσως την εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσουσε, μη επιθαρείς αν μη εκθρένοντες με δίκος, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς. Ότι εμείμεν ειρηνικά ελάλουν και πολλοί δούλους διαλογίζοντο, και απλάτηναν επ' εμέ το σώμα αυτών είπων, έβγε, έβγε, είδον οφθαλμή μου. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποσύσεις απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεση στην κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου, στην δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιθαρείς άν μη. Μη υπήσανε καρδίες αυτών, έβγε, έβγε ψυχή μου. Μη δε ήπιαν καταπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν, άμα επιχαίροντες της κακής μου, εντυσάσωσαν εσχήνη και εντροπήν οι μεγαλονομούντες επ' εμέ. Γαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και πάτωσαν διαπαντός μεγαλωθεί το Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Φυσήν ο παράνομος του μαρτάνιανε αυτό έστειν φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλος είναι ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτήν και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομίαν και δόλος που και βουλή της είναι το αγαθήνε. Ανομία διολογήσα το επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό αγαθή, κακία δε ουκ προσώχθησε. Κύριε το ουρανό το ελαιό σου και αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβησος πολύ, ανθρώπους και κτίνης όσης Κύριε, ως επλήθυνα στο ελαιό σου ο Θεός, οι δέοι των ανθρώπων εσκέπη των πτερίγος ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος ήχου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου συνοσκουσίσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ευθέτω μικούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ούμοι δίνοντες τίνε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μη παραζήλων πονηρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηραθίσονται και όσοι λάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα, κατασκήνουν την γη και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής, κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει, και ξύσει ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγεται το Κύριο και κέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούν την παρανομίαν. Πάση απορργής και εν κατέλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι πονηρευόμενοι ξολοθρεφίσονται, οι δε ποιούν υπομένοντας τον Κύριον αυτή κληρονομήσου στη γη. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο μαρτωλός και ζητήσει στον τόπον αυτού και ο μη έβρεις. Η δε πραείς κληρονομήσου συν γήν και κατατρυφήσου συν εν πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσε το μαρτωλός σου δίκαιο και βρίξε επ' αυτόν τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγκελάσσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η ημέρα αυτού. Προφέρε τη πάσαν του εμαρτωλή εν έτη να τόξουν αυτόν, του καταβαλήν τροχών και πένιτα, του φάξου σε φύση καρδία. Η ροφέα αυτών εισέλθει στα καρδία αυτών και τα δόξα αυτών συντριβεί. Κρίσουν ο λίγο το δικαίω υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Κοινός και Κύριος στα σωδούς των αμόμων, η κληρονομίαν αυτών εις αιώνα έστε. Όποτε συνθίσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λίμου χορταστήσονται, ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κύριου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και ψωθήνε, εκλείπονται στους καπνούς εξέλιπων. Δανείζεται ο μαρτωλός κι ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. ότι οι ευλογούντες αυτόν προνομήσουν στην γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευτίσονται, παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί στη σφόδρα. Όταν πέσει ου καταρακτήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, οι δε τα σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα νελεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Κλείνω από κακού και πίσω αγαθών και κατασκήνω εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ καταλήψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Άνομοι δε εκδιοκτήσονται και σπέρμα σε αγώνα εξολοθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσουν στην γη, κατασκηνώσουν στην εις αιώνα αιώνας επ' αυτής. Σώμα δικαίου μελετήσει σοφία, και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτών καρδία αυτού, και ουκ υποσκελιστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώσει αυτών. Ο δε Κύριος σου μην καταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδού με καταδικάσετε αυτόν, ότι κρίνεται από αυτόν. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και ψώσισε του κατακληρονομήσε γήν εν το ξολοθρεύεσαι αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και περώμενον ως τας κέντρους του Λιβάνου, και παρέλθον και είδου κιν και ζήτησε αυτόν και ουχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε κακίαν και είδε ευθύτητα ότι εσύ είναι κατάλημα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό, τα καταλήμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακύριου και υπερασπιστής αυτών εσύ είναι καιρό θλίψεως. Βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινήν και αεί της ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτηκε την ειρήνη.

0: κοινωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε!
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

καιρό εκείνο και κράτησαν μαθητέ των λόγων του Ιησού προς εαυτούς, συζητούντα εστί εστί το εκ νεκρών αναστήνε, και πυρώτων αυτών λέγοντες, ότι λέγουσι οι γραμματείς ότι ηλίαν διελθύν πρώτον, ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ηλίας μεν ελθών πρώτον, αποκαθιστά πάντων.

Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγα ελεώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήθεια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέδε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επέ μου, απόδος με την αγαλίαση εν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που σου δενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστηση η αντικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν

Άγιο και Ζωπίου Σταυρού, προστασίαστε του μηνοπουρανίου δυνάμενο σωμάτων, ηγεσίαστε του μειοδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατερερμών Μεγάλων Ιερκών και Οικουμενικών Δασκάλων,

Μύρης, Σπυρίδων σου Επισκόπου Δρυμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος και Θεοδόρου του Σλατιλάτου, των Ιερών, των Σύγκαθεφόρων Πατρών ημών, των Αγίων Δικαίων Θαυματώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και τη μνήμη

των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

προτιμούμενος και λόγους ασπλαχνίας προς τον έσπλαχνον εκείνησεν. Οργίστη τη βοή σας επί τους άθετης αντάς εκριτά δικαιότατε, αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλους παρεκκίνησε προς το τιμούμενο.

μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάλισαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Οι το θυσιαστήριο προσευρέπονται στο θυσιαστήριο συμμερίζονται. Ούτω και ο Κύριος.

καιρό εκείνο, προσελθόντες του Ιησού οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, πειράζοντες, επιρώτησαν αυτόν, σημείον εκ του ουρανού δείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, οψίας γενωμένη,

ονειρά και Μιχαλής, Σημείων επιζετή και Σημείων ουδοθήσεται αυτή, ημί το Σημείων Ιωνά του προφήτου. Και κατά λοιπόν αυτούς απήλθε, και ελθόντες οι μαθηταί αυτού εις το πέραν, επελάθοντο άρτους λαβή. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ποράτε και προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Το καιρό εκείνο εθαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγον, ουχού τους εστί ο Υιός Ιωσήφ, και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην, γιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, όσα ακούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ, πίσον και όδεν τη πατρίδη σου. Είπε δε, αμήν λέγω ημίν, ότι ο δις προφήτης δεκτός εστί εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλές χειρέησαν εν τες ημέρες ηλίου εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ουρανός έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένετο λοιμός μέγας επί πάσαν την γην, και προσουδεμίαν

Δεσταύτα και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως της οφρίος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν

0: υπέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως.

Θεός του και νεοκτήτωρος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού Αντωνίας, Αριστάρχου Αντωνίας, Νάνας, Δήμητρας Αποστόλου,

0: άνθρωπο που επεκδεχόμενο το παρασουρφλούσιο έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στη δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξηστε οι κατοικούμενοι το κυρίω. Χριστί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν. Είναι ο κύριο αυτού.

0: συλλάβουν και διαφύλαξαν αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε
0: Ιησού, και τυχούμε και παλάσι μόνο το Κύριο κλείνατε. Κύριε Θεός μόνοι της καρδιάς μου, τα πεινά των ανθρώπων εξ αποστολής των και Θεών των Κύριων μόνοι σου Χριστών. Επίβλεψαν επί του λουτρού του κατοικουμένου του Ιωσήφου και κυκώντα την αυτού αφιένα και καταξίωσαν αυτού σε καιρό ευθέτου του λουτρού τη παλιγενεσία, τη αφαίρεση των αμαρτιών και του ενδύματο τη αυθαρσία. Ένωσαν αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτού τη εκλεκτή σου πίμη. Είναι και αυτή η μη δοξάζωση του πάντημου και μεγαλοπρεπέ σου ονομά του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αίγε του αιώνα του αιώνα. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτοι και

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό των δυνάμεων του καταξιώσεντε ημάς παραστήν εκείνη του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού ευνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός να δέησε ημών ποιήσουν ημάς αξίους γενναίες να του προσφέρει σε δεήσεις και εκκλησίες και θυσία συνεμάτους υπέρ παντός του λαού Σου και ικάνωσουν ημάς ους έφεσαι διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της ενδύσεως ημών επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο είναι εις εφώνημον ήλιος ημινής εν οπλήθητης εις αγαθότητος ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αείγες

πάλι και πολλάκι σήκω σπίρτο με και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκρυπτον την παράσταση του Αγίου σου θύσια στηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύωση, ανενόχου και κατακρίτου μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία εξιωτήνε. Όπως που του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

δόξα και μόνο τον αμαρτωλό την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και έκανον σου ημάς προς εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστησε πρόσδεκτον την θυσία νημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθρός ημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα το λαόν σου.

Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκχορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτιζον.

Συλλεκτός συνέχθος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθοσον, σύ και ο μονογενήσου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο, σύ εκ του μειόντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενήσου Υιό και το Πνεύμα της το Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και νούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια πολιώματα μετάσια πτερωτά.

0: Χριστός κατά διάμιαν έχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Και δώσει μην ενεί στόμα και μια καρδιά δοξάζει και ανημνεί το πάντημα και μεγαλύτερο.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος και ο συμμόνοπος δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτοδυσιαστείων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ότι καταπέμψει μη την θεία χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δυσάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και οικετεύομεν. Καταξίωσον εμάς μεταλαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσμε ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμαν, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον εμάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίθους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει με σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Ευχαριστούμε εσύ βασιλεύα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε, έπειτε ως υποκεκλικόταστα σε αυτόν κεφαλάς. Ού γαρέκλυναν σε αρκή και έμαθη αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδιαρχαρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό του ζωπιός σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης το Αγιά σε ημάς σου. Ο άνετο πατρίς συντεθήμενος και όδε ημίν ουράτου συνών και καταξίωσον την καρδιά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών αντίτολα ο Θεός φυλάσσει την αυτοματολή. Ο Θεός φυλάσσει την αυτοματολή. Κύριε Ιησού.

0: πρώτων φυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιός σας και Χαναναίαν ελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σως την πόρην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τορμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο. Ουφίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων. Άνθραξη γαρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δαινών τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίουσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον υφόνα οχητών με ελέγχει, ότου και έστι του γάμου και δέσμους εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Τάφτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο. Ουφίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λογώσεις των Άγιων προφήτην Ηλίαν των Θεσβήτην. Ο Άγιος προφήτης Ηλίας που σήμερα τιμούμε, έζησε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Εν τούτης, είναι μία από τις μεγάλες μορφές οι οποίες δεσπόζουν όχι μόνο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και στην περίοδο της Χάριτος ή στην μετά Χριστόν οικονομία. Είναι όντως πύρινος το ζήλο του προς τον Θεό και τα έργα του υπέρ της δόξης του Θεού είναι μοναδικά. Δεν έδιδε ύπνον της οφθαλμής του και της βλεφάρης του νησταγμών ούτε ανάπαυσιν της κροτάφης του, εάν δεν διεκδικούσε τα δικαιώματα, τις εντολές, την αλήθεια, τη δόξα του Κυρίου, του Θεού, του Παντοκράτορος. Εκείνη η εποχή είχε πολλά κοινά σημεία με τη σημερινή. Ήταν μια εποχή συγκριτισμού, αναμίξεως δηλαδή των θρησκευτικών πεπιθήσεων και πολιτισμών. Οι Ισραηλίτες, θαμπωμένοι από τον πολιτισμό και τη στρατιωτική και πολιτική δύναμη των λαών, οι οποίοι τους συμπεριέλαβαν, άρχισαν να δέχονται επιδράσεις, να δέχονται τον πολιτισμό τους, τη θρησκεία τους και να αρνούνται τη δική τους παράδοση και πίστη. Όλοι άρχισαν να ερωτοτροπούν με τη νέα θρησκεία, την ειδωλολατρική. Ήθελαν, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν με τους ισχυρούς για να έχουν τα ωφέλη της εξουσίας. Αλλά υπήρχαν και οι πιστοί στον Άγιο Θεό, οι οποίοι δεν εδελεάστησαν από τις προσφορές και τα ωφέλη της εξουσίας, αλλά θέλησαν να μείνουν πιστοί στην πατροπαράδοτο ευσέβεια στον αληθινό Θεό. Αρχηγός αυτών ήταν ο προφήτης Ηλίας και όλοι οι αγώνες του προφήτου ήταν αυτοί ακριβώς, να πείσει τους άρχοντες και τον λαό να μην εξωμώσουν, να μην αφήσουν τον αληθινό Θεό και πορευθούν πίσω από τους ψευδείς θεούς. Όπως σήμερα, έτσι και τότε, το να ακολουθήσει κανείς την ειδωλολατρία εθεωρείται τροποντινά εξυγχρονισμός. Προβάλλεται δυστυχώς ο αθεϊσμός ως σύγχρονος τρόπος ζωής και θεωρούνται αυτοί που μένουν πιστοί στην Αγία μας Εκκλησία και στην πίστη των πατρέρων μας ως καθυστερημένοι, ως οπισθοδρομικοί, ενώ οι άλλοι εμφανίζονται δήθεν ως προοδευτικοί και φιλελεύθεροι. Αυτή την κατάσταση αντιμετώπισε ο προφήτης Ηλίας. Ελάχιστοι είχαν μείνει μαζί του και αυτοί εκρύβοντο, εφοβούντο, αλλά ο προφήτης ήταν ατρόμητος και καθώς έκανε τον αγώνα αυτό, πολλές φορές που έβλεπε να επικρατεί το ψέμα και να διώκεται η αλήθεια και επονούσε, αλλά και κατέφευγε στο Θεό με ένα παράπονο και του έλεγε «Θεέ μου, κοίταξε, τόσο αγώνα κάνω, τόσους κινδύνους περνάω, κάθε λεπτό η ζωή μου κινδυνεύει από τη φοβερή εκείνη βασίλισσα, την Ιεζάβελ, δεν τα βλέπεις λοιπόν, δεν επεμβαίνεις». Έκανε τα παράπονά του στο Θεό. Έχει ο πιστός δούλος το δικαίωμα αυτό. Αυτός που αγαπά το Θεό να του πει κάποτε και με υλικό τρόπο το παράπονό του. Έτσι του έλεγε και ο προφήτης Ηλίας, ως Υιός γνήσιος του αληθινού Θεού. Κάποτε αισθάνεται ο προφήτης ότι όλα απέτυχαν, ότι ανθρωπίνως δεν υπήρχε διέξοδος, ότι όλοι προσκύνησαν τον Βάαλ. Αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα που ο προφήτης αισθάνθηκε ότι τίποτε πια δεν έμεινε όρθιο, εκείνη ήταν η ώρα που ενεργούσε ο Θεός και άρχιζε μια νέα εποχή για τον Ισραήλ. Και απέστειλε ο Θεός τον προφήτη να χρήσει άλλο βασιλέα αντί του προσχωρήσαντος την ειδωλολατρία και να χειροτονήσει διάδοχό του προφήτη τον Ελισαίο. Άρχισε πια να υποχωρεί η ειδωλολατρία και να επικρατεί πάλι αληθινή πίστη στο Θεό των Πατέρων. Θυμάστε τότε όταν ο Θεός επισκέφθηκε τον προφήτη επάνω στο όρος. Δεν ήταν ο Θεός ούτε εν το συσσισμό, ούτε εν το πυρί, ούτε στην πνοή του βιαίου ανέμου, αλλά ήταν στην πνοή της λεπτής άβρας και εδρώσισε τον προφήτη. Τότε ο προφήτης αισθάνθηκε ότι αυτή η άβρα είναι η χάρις του Θεού και αναπαύτηκε και παρηγορήθηκε και ενδυναμώθηκε. Έτσι είναι και στη ζωή τη δική μας, των χριστιανών, αλλά και των μοναχών. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα απέτυχαν, ότι δεν έχουμε από πουθενά να πιαστούμε, αλλά τότε που φτάνουμε σε αυτή τη βαθιά ταπείνωση, εκείνη είναι η ώρα που θα έλθει η χάρις του Θεού, απαλά, ταπεινά και θα μας δροσίσει, θα μας παρηγορήσει και θα μας στηρίξει. Ο προφήτης Ηλίας είναι τύπος κάθε πιστού ανθρώπου, διότι αν μελετήσουμε τη ζωή του, θα δούμε ότι ο προφήτης είναι ένας αληθινός χριστιανός, αλλά και ένας μοναχός αληθινός, πρόδρομος των μοναχών, εκείνα τα πολύ απότατα χρόνια προ Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Κι όπως πύριν ήταν η ζωή του, πυρήν ο άρματι παρελήφθη από τον Θεό, έτσι και η ζωή του χριστιανού και του μοναχού πρέπει να είναι μέσα στο πύρ της αγάπης του Θεού, μια φωτιά να είναι η καρδιά μας και ο θάνατός μας, και αυτός να δώσει ο Θεός να είναι χαριτωμένος μέσα στο πύρ της αγάπης και της χάριτος του Χριστού. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σάμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατηξίωσε σε εμάς τον εκουρανίωση και θανάτων μυστηρίων. Προστατώμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Υγείων σου. Ότι Σύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ενδοξαζόμενος στις βουλές των Αγίων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, των Αποστόλων το καύχημα, των Προφητών το αγαλίαμα, των Μαρτύρων το στίγμα, των Οσίων η χαρά και της Τεκούσης ο Στέφανος, την συνειδήν δώσει με ημίν οδηγών και φρουρών την ζωή ημών, ή να μετά το ελέος της εις αγαθότητας αξιωθόμεν ζηλώσε αυτών τους άθλους και ευάρεστησε γενόμενη τυχήν συναυτής της μελούσης μακαριότητος. Σίγαρε ο χορηγός των αιωνίων αγαθών, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξη να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: σε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σύ.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Πανακράτου και Παναμομιγιάς Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Αρχισταθήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίνων Πορανίων Δύναμων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλιτικών Μαρτύρων, των Ισίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Θεία διπλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας, προφήτη της Ηλίας.
3: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα. Και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
6: Ο συναξαριστής της ημέρας.
7: Η 20 Ιουλίου σήμερα, Υιός εις ουρανών πυρφόρος ανάβασης του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, μνήμη των εγγενείων του Ναού του Τιμίου Προδρόμου της Ευαγγελιστά της Μονής του Στουδίου, των Αγίων Πατέρων ημών Ηλίου του Πρώτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και Φλαβιανού του Δευτέρου Πατριάρχου Αντιοχίας, του Οσίου Αβραάμ του Γκάλη της Ρωσίας, της Αγίας Μάρτυρος Σαλόμης εκ της Γεωργίας Μοναχής των Ιεροσολύμων, μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Ιερομάρτυρος Αθανασίου του Μπρέστ, του Ρώσου Πρεσβυτέρου Βαλεντίνου, της Οσίας Σάρας Μεγαλόσχημης Μοναχής του Τσουντόφ, των Αγίων Αλεξίου του Ούγκιν Προθιερέως, Δημητρίου Κλέπιν Ιερέως, Μοναχής Μαρίας και του Ιού αυτής Γεωργίου Σκοπτζόφ και Ηλία Φονταμίτσι. Ο προφήτης Ηλίας. Άνθρωποι που φλέγονται από θείο ζήλο πίστης, ελάχιστοι υπάρχουν. Σε αυτούς ανήκει και ο προφήτης Ηλίας. Ένα φλογερό καμίνι ήταν η ζωή του που ποτέ δεν γνώρισε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Έζησε κατά τον 9ο αιώνα π.Χ. και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από τη φυλή του Ααρών και γεννήθηκε στην πόλη Θέσβη. Η γέννησή του σημαδεύτηκε με ένα εκπληκτικό θαύμα που είδε ο πατέρας του Σοβάκ. Κάποια φορά, επίκει που κοιμόταν βρέφος, είδε μερικούς λευκοφορεμένους νέους να πλησιάζουν την κούνια, να παίρνουν το βρέφος και να τον φωνάζουν Ηλία. Έπειτα, το γύμνωσαν και το σπαργάνωσαν με φλόγες φωτιάς. Γεμάτος αγωνία, ο Σοβάκ βλέπει στη συνέχεια να ταΐζουν το βρέφος με φωτιά. Έντρομος ανέφερε το όραμά του στη συνέχεια στους ιερείς και εκείνοι του είπαν να μην φοβάται, γιατί η ζωή του παιδιού του θα είναι γεμάτη θεϊκό φως. Ο λόγος του θα είναι φωτιά και ο ζήλος του φλογερός και θα κρίνει τον λαό με φωτιά και μαχαίρι. Όλα αυτά βγήκαν αληθινά και ο Ηλίας ανεδείχθη ένας φλογερός προφήτης για 25 χρόνια. Άφοβος είπε καθαρά και ξάστερα την αλήθεια μπροστά σε βασιλείς και άρχοντες. Με τη δύναμη της προσευχής του σταμάτησε την βροχή και έφερε φωτιά από τον ουρανό. Αφού αυτά και άλλα πολλά θαυμαστά έκαμε, ήρθε η ώρα να φύγει. Αφού πέρασε θαυματουργικά τον Ιορδάνη μαζί με τον Ελισαίο, έγινε ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος. Αμέσως ένα πύρινο άρμα με πύρινα άλογα κατέβηκε από τον ουρανό και άρπαξε τον προφήτη Ηλία μέσα σε φλόγες που δεν έκαιγαν το σώμα του. Το πύρινο αυτό άρμα ανέβηκε ψηλά και χάθηκε στον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας, χωρίς να γνωρίσει θάνατο, ανυρπάγει στον ουρανό προτυπώνοντας την ανάληψη του Κυρίου. Πιστεύετε δε ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου στο τέλος των αιώνων? Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

ήρθεν στη σκέψη μου ένας αγιορείτης Άγιος που είμαι βέβαιος ότι αρκετοί από εσάς, οι περισσότεροι, δεν θα το γνωρίζετε. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο οποίος έζησε και στη Μονή μας, ο Άγιος Ιωσήφ, ο επίσκοπος Τιμισοάρας. Η Τιμισοάρα είναι μια πόλη στην Τρανσυλβανία, στη Ρουμανία δηλαδή, και αυτός ο Άγιος, και εγώ δεν τον ήξερα, πιστέψετε με, αλλά έτυχε να μου στείλει κάποιος έναν έντυπο, το ανοίγω και βρίσκω έναν μεγάλο θησαυρό. Αυτός ο Άγιος ήταν ορφανός από πατέρα, ο πατέρας του ήταν ναυτικός και όταν ο Ιάκωβος, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, ήταν 10 χρονών, ο πατέρας του ευηθίστη μαζί με ένα πλοίο και δεν εσώθη κανένας από το πλήρωμα και έτσι η μάνα του, η οποία ήταν από την Αχρίδα, τον είχε μαζί της, είχε συγγενείς μοναχούς, ο οποίος σημειωτέων ο Άγιος αυτός εγεννήθη το 1568. Όταν ήταν σε ηλικία 20 χρονών, ο Ιάκωβος από πόθον προς τον Θεό εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ήρθε στο Άγιον Όρος και πήγαινε και μόνασεν στη Μονή του Παντοκράτορος. Όπως λέγει ο βιογράφος του, ήταν άνθρωπος υπακοής, άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος σιωπής και ιδιαίτερα εξασκήθη με την εργασία του πνευματικού πένθους. Του άρεσε πολύ να κλαίει στην προσευχή του. Και όσοι έχετε ενδιαφέρον για την προσευχή, πρέπει να ξέρετε τη σημασία του πένθους στην προσευχή, που πρέπει να ξέρετε ότι το πένθος στην προσευχή δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι μια καταθλιπτική κατάσταση, αλλά είναι μια καθαρά πνευματική κατάσταση. Όταν ο αγωνιζόμενος πενθεί, δεν μελαγχολεί, αλλά βιώνει αυτήν την χαρά του πένθους για τις αμαρτίες του, αλλά όταν προχωρήσει πιο πέρα ο αγωνιστής, πενθεί και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ο Ιάκωβος λοιπόν ως δόκιμος ασχολείται με την αδιάκριτον υπακοή και σημειώνει ο βιογράφος του ότι των καιρών που εμόνασε ο Ιάκωβος στο Άγιον Όρος λόγω της τουρκοκρατίας, τα περισσότερα μοναστήρια, σχεδόν όλα εκτός από ένα-δύο, ήταν ιδιόρυθμα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένα μοναστήρι είναι ιδιόρυθμο, εννοούμε ότι δεν υπάρχει πνευματικός πατέρας, αλλά ο καθένας ζει κατηδίαν και το μόνο κοινό είναι η ακολουθία, η τροφή και όλος τρόπος ζωής έχουν ο καθένας τον ίδιο ρυθμό. Γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα. Αλλά όπως ξέρουμε, οι Άγιοι Κτήτορες των μοναστηριών παρέδωσαν τα μοναστήρια μας ως κοινόβια. Γι' αυτό σήμερα το Άγιον Όρος βρίσκεται στην ευχάριστον θέση να έχει όλα τα μοναστήρια κοινόβια. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας και μάλιστα, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι όλοι, τα μοναστήρια σήμερα στο Άγιον Όρος είναι επανδρομένα με νέους μοναχούς. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστον και πολύ ελπιδοφόρο. Έτσι λοιπόν ο Ιάκωβος γίνεται μοναχός και έχει το εργόχειρο της καλλιγραφίας. Δεν υπήρχε τότε ο τύπος, η τυπογραφία, και ήταν τόσο από τους ωραίους καλλιγράφους που ήταν περιζήτητος στο Άγιον Όρος, μέχρι που η Μονή Μεγής της Λαύρας τον δανείστηκε για να πάει εκεί και να καλλιεργεί αυτό το εργόχειρο. Εγύρισε διάφορα μοναστήρια, διότι όπως σας είπα, επειδή ήταν ιεριόρυθμα τα μοναστήρια, είχαν ελευθερία οι μοναχοί να πηγαίνουν από ένα μοναστήρι σε άλλο. Διότι δεν υπήρχε ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος ήταν η σύνδεση και η ενότηση μεταξύ του μοναχού και του γέροντος. Γι' αυτό και εύκολα, ιδιαίτερα όταν απέθυσκε ο γέροντάς του που αναφέρει τον ιστοδιόρυθμο, μπορούσε να φύγει να πάει αλλού. Και έτσι γίνεται μοναχός και ονομάζεται Ιωσήφ, ο μέχρι τώρα δόκιμος Ιάκωβος, πηγαίνει στη Μονή Μεγής της Λαύρας, μετά πηγαίνει στη Μονή Κουτουλουμουσίου και έρχεται και στη Μονή Βατοπεδίου. Φεύγει από τη Μονή Βατοπεδίου και διορίζεται ηγούμενος σε έναν λαβριώτικο μετόχι στη Ρουμανία. Κάνει εκεί περίπου 6 χρόνια και επιστρέφει τότε πάλι στο Βατοπέδι. Και όταν ήταν χαριτωμένος αυτός μοναχός, που είχε τόση έτσι χάριν των ιαμάτων, που είχε τόση καθαρότητα, που διηγείται ο βιογράφος του ότι οι μοναχοί που ήταν άρρωστοι
τους έβαζε το χέρι του επάνω στο μέτωπό τους και γινόντουσαν καλά. Ήταν, είχε μεγάλη χάρη μέσα του αυτός ο Άγιος Ιωσήφ. Όταν ήταν περίπου 82 ετών και βρισκόταν στο βατοπέδι, ακούουν οι Ρουμάνοι στην Τιμισάραν ότι υπήρχε κάποιος ενάρετος άνθρωπος ιερομόναχος και το ζητούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και παρόλο που ήταν 82 ετών δέχεται και χειροτονείται επίσκοπος και πάει να ποιμάνει την επισκοπή Τιμισάρας. Και οπωσδήποτε αυτός, για να δεχθεί να πάει να γίνει επίσκοπος σε ηλικία 82 ετών, φαντάζεσαι, σαν πνευματικός άνθρωπος, δεν πήγαινε διότι έγινε κάποια ραδιοργία, αλλά ακριβώς επληροφορήθη με την προσευχή του και εδέχθη πληροφορία από τον Θεό, και άρα είδεν ότι η απέτηση των ανθρώπων να τον καλέσουν να γίνει ποιμένας τους ήταν κατά Θεόν και βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο χειροτονείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Επίσκοπος, έρχεται στο βατοπέδι και πηγαίνει, τότε είχαν άμαξες. Και μάλιστα μας λέει ο βιογράφος το μία λεπτομέρεια, ήταν τρεις, δύο μοναχοί και ένας λαϊκός μέσα στην άμαξα, και όταν έφτασαν σε ένα μεγάλο ποταμό για να πάνε προς την επισκοπή της Τιμισουάρας, δεν μπορούσαν, αφηνίασαν τα άλογα και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποταμό. Κατεβαίνει ο αμαξάς, τους τα παίρνει από το χαλινάρι για να τα πάρει στο ποτάμι, να πάνε να περάσει η άμαξα, και αφηνίασαν τα άλογα και δεν μπορούσαν να πάνε. Κατεβαίνει ο άλλος, ο διάκονος που ήταν μαζί του, που ήταν λεγόταν διάκονος Δαμασκηνός, ήταν Ρουμάνος αυτός, και αυτός πάλι προσπάθησε να ημερέψει και να πάρει με το καλό τα άλογα, ήταν αδύνατο. Και τότε κατέβηκε το γεροντάκι αυτό και μόλις ευλόγησαν και σταύρωσαν τα άλογα, αμέσως σταμάτησαν το αφηνίασμα και πήγαν μετά σιγά σιγά και έτρεξαν και πέρασαν τον ποταμό. Και τότε λέει, δακρύρωες αυτοί που τους συνόδευαν φιλούσαν τα ράσα του και έβλεπα, διότι δυστυχώς και ο αμαξάς ευλαστήμησε την ώρα που δεν μπορούσε να πάνε τα άλογα, και τότε αναγκάστηκε να κατέβει από την άμαξα ο ίδιος ο Άγιος Ιωσήφ να ημερεύσει τα άλογα, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Γι' αυτό το ζήσαμε και εμείς αυτό στον πατέρα Παΐσιο, που πολλές φορές διέτασε μερικές κεφίδια και μερικά λερπετά, τα οποία τα διέταζαν και πήγαιναν και το έκαναν υπακοή. Και δεν θα ξεχάσω αυτό που μας είπε ο πατήρ Αφιλόχιος, ο νυν Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, όταν ήταν ιερομόναχος, επήγαινε στον πατέρα Παΐσιον και του έχω και εγώ ένα φίλο και τον ονόμαζε Μπαγιούμ. Λοιπόν, ήταν ένα φίδι και του λέει Μπαγιούμ, και αμέσως ήρθε και ψήρωσαν το κεφάλι του. Του λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός, και έκανε την ουρά του. Α, τη φύγε τώρα και έχουμε κουβέντα. Και έφυγε. Δηλαδή, να ξέρετε ότι οι ενάρετοι άνθρωποι έχουν μια άλλη σχέση με τη φύση, έχουν μια άλλη κοινωνία. Δηλαδή, φτάνουν στην προπτωτική κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση που είχε ο Αδάμ προτού να αμαρτήσει. Έτσι λοιπόν πηγαίνουν προς την Τιμισουάρα. Ήταν πολύ ομίχλη, πολύ βροχή, και δυστυχώς έχασαν τον δρόμο. Και τότε οι Ρουμανοί ήταν υπό την σκλαβιά των Τούρκων. Και ενώ έχασαν τον δρόμο και ήταν νύχτα, ξαφνικά παρουσιάζονται μερικοί Τούρκοι στρατιώτες. Αυτοί φοβήθηκαν. Λοιπόν, του σταματάει την άμαξα και λέει, ποιος είναι ένας εκ των στρατιωτών των Τούρκων. Λέει εις τον άμαξα, ποιος είναι ο μεγάλος γιαούρης παπάς εδώ μέσα. Λέει, μόλις άκουσαν ο πατήρ Ιωσήφ, ο αρχιερεύς Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ, λέει, εγώ είμαι. Μίλησε ο ίδιος. Τότε τον είδε με σεβασμό, και αυτός ποιος ήταν, νομίζετε? Ήταν κάποιος Τούρκος αγάς, ο οποίος είχε ένα χαρέμι, και μία από τις παλακίδες του ήταν τρεις ημέρες, ήταν κυλιοπονούσε και δεν γεννούσε, και βλέπει στον ύπνο της κάποιον άγγελον και της λέει, υπάρχει κάποιος αρχιερέας των Ρωμιών, ο οποίος είναι άγιος άνθρωπος, να πάει να το βρείτε, τώρα πηγαίνει προς την Τιμισουάρα, και μόνο αν περάσει αυτός έξω από το σπίτι σας θα γεννήσεις. Λοιπόν, τον κάλεσαν, του είπαν ότι πρέπει να πάει πίσω, και σημειώστε, για να πάει πίσω, για να φτάσει εκεί που ήταν το χαρέμι του αγά, ήθελε 48 ώρες δρόμο. Ο πατήρ Δαμασκηνός που συνόδευε τον Άγιον Ιωσήφ λέει, δεν θα πάμε. Γέροντα του λέει, κουραστήκαμε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Λέει, σταματήστε. Εγώ θα πάω πίσω, του λέει, όποιος θέλει με ακολουθήσει. Εφόσον ήρθαν και με βρήκαν και με παρακαλούν και μου στέλνουν μήνυμα ότι άγγελος Κυρίου είδε εφανεδόν στον ύπνο της κοπέλας που κυλιοπονά.
και εγώ θα πάω πίσω. Και πήγε πίσω και ακριβώς μόλις επέρασε να παίξω με την άμαξα, εγέννησε η κοπέλα αυτή. Και βλέπει κανείς την εσπλαχνία του Θεού και την πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το παιδί που γεννήθηκε, μετά του είπαν την ιστορία πως γεννήθηκε, γνωρίζει την Ορθοδοξία και μετά όταν γίνεται ενήλικς γίνεται Ορθόδοξος και γίνεται Επίσκοπος και είχε Άγιον τέλος. Πηγαίνει λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ιωσήφ και πηγαίνει στην Τιμισάρα. Τον εδέχθηκαν οι άνθρωποι εκεί με πολλούς αλλαγμούς και με πολλές έτσι εκφράσεις ευλαβίας και σημειώστε ότι ο διάκονος Δαμασκηνός που ήταν μαζί του ήταν εκείνος που ήρθε στη Μονή, το παιδί στη Μονή μας δηλαδή, και τον έμαθε για μόνο 3 μήνες, έμαθε τη ρουμανική γλώσσα που δεν την ήξερε και πήγαινε στη Ρουμανία και μίλησε τον εθρονιστήριο λόγο του στα ρουμανικά και θαύμασαν οι Ρουμάνοι πως σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα 82 ετών άνθρωπος έμαθε τα ρουμανικά. Εμίλησε και άρχισε την επισκοπή του και μάλιστα μία μέρα που επήγαινε να λειτουργήσει εσυνάχθηκαν διάφοροι παράλυτοι στο δρόμο και πήγαινε εκεί, ευλόγησε και τους άγγιζε πάνω στον πέτο μου και από τους 30 που συνάχθηκαν οι 11 έγιναν καλά. Να σας πω μία περίπτωση που είναι πολύ σημαντική. Ενώ λειτουργούσε ο Άγιος Ιωσήφ σε μία εκκλησία, πιάνει μία μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, η φωτιά αυτή είχε πολύ άνεμο και τότε αυτός ερχόταν η φωτιά προς την εκκλησία που λειτουργούσε. Σταματάει η Θεία Λειτουργία και βγαίνει με τα άμφια έξω, όπως είτε με τα αρχιερέατικά του άμφια, και γονατίζει κάτω και προσεύχεται κλαίγοντας. Και μάλιστα τονίζει ο βιογράφος του ότι τα μάρμαρα που ήταν γονατισμένος μέχρι κάτω έγιναν από τα δάκρυα του, έγιναν σαν βροχή. Λοιπόν, και αρχίζει, μόλις σε προσευχήθηκε, αρχίζει μια μεγάλη βροχή καταρακτώδης, ενώ ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, σταματάει ο αέρας και αυτός και σταμάτησε η φωτιά και δεν βράχηκαν τα άφια του, ούτε ο ίδιος καθόλου, παρόλο που ήταν γονατιστός και προσευχόταν για να σταματήσει η φωτιά. Και μάλιστα, όταν ο ίδιος ήταν η ώρα του θανάτου του και πρέπει να σας πω ότι εκοιμήθη σχεδόν 90 ετών, 89 χρόνων, 3 χρόνια πρωτού σταμάτησε την αρχιερατική του ποιμαντική και απεσύρθησε ένα μοναστήρι και όταν έβγαζε όταν έβγαλε κάποιος τον τάφο και έκανε την πλάκα ευλαστήμησε και τότε όταν τον έφεραν σαν λείψανο δεν μπορούσε να μπει πλάκα, ήταν τόσο βαριά και τότε ο ίδιος εθυμήθηκε ότι ευλαστήμησε, γονάτισε, ζήτησε συγγνώμη και τότε η πλάκα που τον έθαβαν άρχισε να ελαφρύνει και κατόρθωσαν και την έβαλα στον τάφο του. Γιατί σας τα ανέφερα αυτά? Για να σας πω τη σημασία της πίστης, τη σημασία των Αγίων. Διότι σήμερα, αδελφοί μου, με τον νέο τρόπο ζωής που ζούμε, οι άνθρωποι έχουν κάνει την πίστη και την πνευματική ζωή στα μέτρα του. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται να είναι καλά στην υγεία τους, προσεύχονται να τους βοηθά ο Θεός να είναι καλά στην δουλειά.

της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς έχουμε τους Αγίους σαν συμπαραστάτες μας, σαν πατέρες μας, σαν βοηθούς μας, σαν τους ανθρώπους που λέμε τον πόνο μας και μας βοηθούν. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω και σας το λέω τώρα, ότι ήρθε κάποιος στο Άγιον Όρος και με πλησίασε και μου είπε το εξής θαυμαστόν. Μία γυναίκα στην Αθήνα ετοιμαζόταν να κάνει έκτρωση και δεν το ξέρε κανείς, μόνο αυτή και ο άντρας της. Και η γειτόνισσά της τη βλέπει τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, ο οποίος εκοιμήθηκε πριν αρκετά χρόνια, και της λέει να πας αύριο το πρωί να βρεις την γειτόνισσά σου που είναι έτοιμη να πάει στον γιατρό να κάνει έκτρωση και να της πεις να μην το κάνει αυτό το πράγμα διότι είναι φόνος. Και πηγαίνει ακριβώς η γειτόνισσα και το λέει στην κοπέλα αυτή και έτσι ευτυχώς το παιδάκι αυτό εκρατήθη στη ζωή και δεν το σκότωσα. Αδελφοί μου, η πίστη μας είναι ζώσα. Ο Θεός μας ζει. Ζει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα δεν αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, γιατί δεν έχουν ενεργόν πίστη. Και δεν έχουν ενεργόν πίστη διότι ακριβώς δεν έχουν ενεργόν και ζώσαν πνευματική ζωή. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να προσπαθούμε στην τήρηση των εντολών για να μπορέσουμε να αισθανθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι ακριβώς η τήρηση των εντολών είναι εκείνη που μας δίνει αυτήν τη δύναμη μέσα μας που λέγεται χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η χάρις. Αυτή η δύναμη που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του που έρχεται από τον ουρανό και τον κάνει διαφορετικόν άνθρωπο. Και αυτή ακριβώς η χάρις, η άχτη σωστή ενέργεια, πληρώνει κάθε τι που είναι εκείνο μέσα μας και αισθανόμεθα πεπληρωμένοι, αισθανόμεθα ολοκληρωμένοι, αισθανόμεθα μιαν καινούρια ζωή, αισθανόμεθα μιαν άλλη βιωτή, όπως λέει και ο μνημογράφος εις τον κανόνα της Αναστάσεως. Και αυτό λείπει σήμερα από τους ανθρώπους, γι' αυτό και σε μια συνάντηση που ήμουν προτού να έρθω εδώ, λέγω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ενεργούσαν τη χάρη μέσα τους, γι' αυτό και αυτή η κενότηση που έχουν μέσα τους την εξαργυρώνουν σε διαμάχες, σε ταραχές, σε άγχος που είναι η μάστιγα του Ιόνους και σε διάφορες δολοπλοκίες. Γι' αυτό δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν με τα μάτια του ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Θεό, που δεν πιστεύει στην Θεία Συμπαράσταση, που δεν πιστεύει στην Θεία Συμβολή, που δεν πιστεύει στην Θεία Παρουσία. Γι' αυτό όπως λέγουν και Άγιοι Πατέρες, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δει μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία δεν είναι ο Α και ο Β ρασοφόρος, η Εκκλησία μας είναι το μυστικό σώμα του Χριστού που εντασσόμεθα μέσα και πραγματικά μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας βρίσκουμε αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την ανακούφιση, αυτόν το πνευματικό σθένος, αυτήν την ελπίδα, αυτήν την ζωντάνια, αυτήν την εφροσύνη, αυτήν την αγαλίαση που λείπει σήμερα από τον κόσμο. Ήρθε ένα παιδί προχθές στο μοναστήρι μας που έβαζε σκολαρίκια. Τον είδα στην αυλή, του λέω: παιδί μου, γιατί βάζεις σκολαρίκια? Και τι μου απαντά, νομίζετε? Μου λέει: έχω κάποιον κενό μέσα μου και με αυτό, λέει, ικανοποιούμαι και εκφράζω αυτό που μου λείπει. Του λέω: παιδί μου, αυτή είναι μια ουτοπία. Όταν έχεις κενό μέσα σου, δεν αναπληρώνεται αυτόν το κενό με εξωτερικά στοιχεία και πράγματα. Το πρόβλημα σου είναι εσωτερικό. Είναι έσω το πρόβλημα. Και τότε, εάν καλύψεις το έσω, τότε θα είσαι σωστός και στο έξω. Εάν πράγματι βρεις τα πλήκτρα εκείνα που τα πατάς και έρχεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος, τότε ακριβώς θα μένεις πεπληρωμένος. Τότε δεν θα έχεις ανάγκη να έχεις εξωτερικά λούσα και να κολυμπάς σε αυτά, όπως διάφορες κυρίες. Ήρθε ένας προχθές, μου λέει: η γυναίκα μου έχει 70 ζευγάρια παπούτσια. Και του λέω: πρέπει να έχετε ειδικό δωμάτιο να τα βάζετε. Και όμως, αδελφοί μου, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θέλει να βρει την ευτυχία του και τη χαρά του μέσα στα εφήμερα, μέσα στα μάταια, αυτός ο άνθρωπος αστοχεί στη ζωή του και αποτυχάνει. Γι' αυτό και διερωτώνται πολλές φορές και μου λένε, που έρχονται στο μοναστήρι και μου λένε διάφοροι με καλή διάθεση, αυτά τα παιδιά γέροντα που είναι μοναχοί είναι ευτυχισμένοι? Και τους λέγω ότι είναι ευτυχισμένοι διότι έμαθαν να πατούν το πλήκτρον εκείνων που ανάβει χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τότε κοινωνούν με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, κοινωνεί με τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος βρήκε
το θησαυρό.

της ζωής. Βρήκεν το ποθούμενον, όπως οι Απόστολοι έλεγαν μεταξύ τους, ευρήκαμεν τον ποθούμενον. Και ακριβώς ο άνθρωπος όσον ποθεί τον Θεό, τόσον και έρχεται μέσα του, και όσον έρχεται μέσα του τόσον πιο πολύ τον ποθεί. Και αυτόν και λέει στη γραφή, οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσωσιν. Γι' αυτόν αδελφοί μου, εάν θέλουμε να βρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πως σκοπός της ζωής μας είναι αυτή του τη χάρης, να ξέρετε ότι πρέπει να εργαζόμεθα με ταπείνωσιν και με υπακοήν τις εντολές του Χριστού, να έχουμε πνευματικό και να εξομολογούμεθα. Ο άνθρωπος εκείνος που δεν εξομολογείται δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Και βλέπετε σήμερα στα σχολεία, ο ψυχολόγος λέει επιτρέπεται, ο εξομολόγος δεν επιτρέπεται. Γιατί νομίζετε? Διότι στέλνει σήματα η Ευρώπη για έναν ανθρωποκεντρικό τρόπο ζωής. Όταν εγώ πηγαίνω στο ψυχολόγο, αυτή η πράξη μου είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Όταν πηγαίνω στον εξομολόγο, ο οποίος μπορεί να δράσει με το μυστήριο της ιεροσύνης, τότε κάνω χριστοκεντρική πράξη και αυτό έχει σημασία. Διότι σήμερα, να ξέρετε, τα μηνύματα που έρχονται από έξω από την Ελλάδα μας, από την Ευρώπη, είναι εκείνα που λέγε να μας οθήσουν να ζήσουμε ανθρωποκεντρική ζωή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσέξουμε, η καιρή είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη και έχουμε πολλές αποδείξεις ότι η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα δυστυχώς κυριαρχούν πρόσωπα σε όλες τις εκφάσεις του βίου μας που δεν είναι κατά Θεόν. Ο σατανάς κατόρθωσε, διότι ακριβώς αξίθινη αμαρτία, να βάλει δικούς του σε διάφορα πόστα και τα θύματα είμεθα εμείς. Πότε είμεθα θύματα, εάν δεν προσέξουμε τη ζωή μας και γίνουμε η βορά του διαβόλου. Ο διάβολος σήμερα έχει πολύ δύναμη και τη δύναμη του τη δώσαμε εμείς με την υπερπερισσήν αμαρτία. Γι' αυτό σε κάθε ακολουθία στην Εκκλησία μας, αν προσέξετε, συνεχώς προσφέρουμε αυτήν την ωραιοτά την ευχήν. Καταξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλαχθήν εϊμάς. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να προκόβει εις το να μην αμαρτάνει. Να μου πείτε, μπορεί να το καταφέρει? Μπορεί να το καταφέρει όταν αρχίζει σιγά σιγά να μην αμαρτάνει κατά πράξη, μετά προσέχει να μην αμαρτάνει κατά λόγων και μετά όταν προσέξει δεν αμαρτάνει και κατά λογισμών. Διότι όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η παράχρηση των νοημάτων φέρνει την κατάχρηση των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος ζει και εντάσσεται σε μια κατάσταση που υπακούει σε πνευματικόν καθοδηγητήν. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, διότι πρέπει να ακούμε σε πνευματικόν καθοδηγητήν για να μπορέσουμε να καθοδηγούμε τα σωστά. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως το βρέφος που χωρίς να το καταλάβει μεγαλώνει, έτσι και εμείς σιγά σιγά θα γίνουμε εις άντραν τέλειον εις μέτρων του πληρώματος του Χριστού. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, όσο μπορούμε να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα της πίστεως, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την όμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δώσει στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαμελισμού

είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους τους σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από τη

το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριός μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριός μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Αντωνία Εσνεπίδη, ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Κυρία Εσνεπίδη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ και εμείς. Στα Γιάννενα να σας βρίσκουμε, έτσι?
3: Ναι, ναι.
2: Θέλουμε μας στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές να μιλήσουμε και να πούμε αρκετά πράγματα βιωματικά, κυρίως από εσάς, για τον θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο, έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει προσφέρει και προσφέρει ακόμα πολλά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και από την οσιακή βιωτή του, αλλά και μετά και την κοίμησή του, κυρία Εσνεπίδη. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα, αφού ο πατέρας σας ήταν αδερφός του Αγίου Παΐσιου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ο πατέρας μου ήταν ο Ραφαήλ.
2: Ο Ραφαήλ.
3: Ο τρίτος κατά σειρά.
2: Ο τρίτος. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να πούμε ότι γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου ο Άγιος Παΐσιος του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας.
3: Σωστά.
2: Και ήταν ο γιος της Ευλαμπίας Εσνεπίδη και του Προδρόμου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, τη γιαγιά τον λέγανε Ευλογία στα Φάρασα. Όταν ήρθαν στην Κόντσα μετά την φωνάζανε Ευλαμπία. Το όνομά της ήταν Ευλογία.
2: Είχε άλλα αδέλφια ο Άγιος Παΐσιος?
3: Βέβαια. Στα Φάρασα ήδη είχαν χάσει δύο κορίτσια πριν γεννηθούν τα άλλα, τα οποία ζήσαν μετά, την Κατερίνα και τη Σωτηρία. Είχαν χάσει δύο κορίτσια και τότε ο Άγιος Αρσένιος λέει στη γιαγιά: το κορίτσι που θα γεννηθεί θα το βγάλουμε ζωή για να ζήσουν όλα τα παιδιά από εκεί και πέρα. Και όντως μετά έγινε η ζωή, η Μαρία, ο Ραφαήλ ο πατέρας μου, η Αμαλία, ο Χαράλαμπος, ο Αρσένιος, ο πάτερ Παΐσιος, ο οποίος 40 ημερών ήταν τότε που έφυγαν με την ανταλλαγή για το ταξίδι τους στην Ελλάδα.
2: Βαφτίστηκε εκεί, έτσι, στα Φάρασα.
3: Ναι, πριν φύγουν για το μεγάλο ταξίδι, ο Άγιος Αρσένιος είχε με τη μνήση να βαπτιστούν όλα τα βάπτιστα παιδάκια, γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι, μπορεί κάποιο να χανόταν στον δρόμο και να μην φύγουν να βάπτιστα τα παιδιά. Έτσι τα είχαν βαπτίσει όλα. Και ήθελε και τον ήθελε να δώσει και ένα το όνομά του, όπως έλεγε στη γιαγιά στη Χριστίνα, να δώσω κι εγώ ένα όνομα το δικό μου, να μείνει να έχω κι εγώ ένα καλώδιο στο πόδι μου. Εσύ έχεις τόσα παιδιά, της λέει, και τους έδωσε όνομα. Γιατί αυτοί θέλουν να βγάλουν τον Χρήστο, που ήταν ο προπάπος του.
2: Και του έδωσε το όνομα το δικό του, Αρσένιος. Για να αφήσει ένα καλόγερο στο πόδι του, όπως είχε πει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όπως έγινε δηλαδή, έτσι, έτσι ό,τι είπε ο Άγιος Αρσένιος έγινε, ναι, με τον, ναι, Άγιο Παΐσιο. Και μετέπειτα ήρθαν στον Πειραιά, έφυγαν.
3: Ναι, είχαν φύγει από ό,τι έλεγε ο πατέρας μου με το καράβι το Αρχιπέλαγος. Mm-hmm. Μεγάλο ταξίδι, πολλές ταλαιπωρίες. Δεν ήταν και εύκολο το ταξίδι τους, με καμήλες να μεταφέρουν τα πράγματά τους, αυτά. Στο καράβι, πολύ δύσκολο, μεγάλο ταξίδι και αυτό. Και εκεί πέρα, πρώτη φορά ακούσαν να βρίζουν και οι στρατιώτες την Παναγία. Βέβαια, εκεί ήταν κάτι αδιανόητο στα Φάρσα και στην Καπαδοκία. Mm-hmm. Να βρίζουν, να κάνουν αρανώστες, δεν βρίζουν. Αλλά πιστεύω δηλαδή ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα, αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Και μάλιστα είπε η γιαγιά σας, είπε η γιαγιά σας, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω.
3: Αυτό, ναι, είπε, λέει, επειδή πήγαμε να πάμε σε ένα χριστιανικό κράτος, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και να ακούμε βρισχές, έτσι κάπως το θεώρησαν πολύ μεγάλη έτσι, προσβολή αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Ήρθαν μετά νομίζω στον Πειραιά, έτσι.
3: Στον Πειραιά, μείναν κανένα μήνα εκεί, και εκεί πολύ δύσκολα τα περνούσαν. Βέβαια δεν ήταν και εύκολο, γιατί και η Ελλάδα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι δεν είχε τους πόρους να θρέψει και τους πρόσφυγες.
2: Το 1924 έγιναν αυτά, με την ανταλλαγή πληθυσμών.
3: Ναι, ναι, ναι, μείνανε εκεί στον Πειραιά. Και θυμάμαι, έλεγε ένα γεγονός ο πατέρας μου, ότι κάποτε, βέβαια δεν είναι ωραία να ακούγονται όλα αυτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Εκεί που μαγειρεύανε φαντάρι, κάνουν στα καζάνια φαγητό, είδε μια κίνηση κάπως περίεργη. Mm-hmm. Και ο παππούς ήταν ο πρόεδρος τότε, και ήταν υπεύθυνος και για τους φρασιώτες που έφερνε εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και κάτι δεν του άρεσε. Και εκεί που βάλουν τα συσίτια, τα κατσαρόλια, τα καζάνια για να τους σερβίρουν το φαγητό, σταματάει ο παππούς και σου λέει: δεν θα δώσετε καθόλου φαγητό σε κανένα, δεν θα μοιράσετε. Φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Βάζουν ένα, φέρνουν ένα σκυλί εκεί πέρα που επέμεινε. Mm-hmm. Ήταν και, μπορώ να πω, πολύ έτσι, όχι αυστηρός, αλλά έξυπνος.
2: Ναι.
3: Πολύ. Και λέει: φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Του βάζουν ένα σκυλί εκεί πέρα και του βάζουν να φάει, mm-hmm, από το φαγητό που τα σερβίραν, και το σκυλί ψόφισε. Μετά πετάξαν και αδειάσαν όλα τα καζάνια. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, ούτε το τιμά την πατρίδα μας,
2: αλλά
3: η ανέχεια ίσως και η αυτή των ανθρώπων που τον άγκαζε να, όσο το δυνατόν, δηλαδή λιγότερους να έχουν να θρέψουν, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό.
2: Σας το διηγήθηκε ο πατέρας σας αυτό, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό.
2: Ο αδερφός του Αγίου Παϊσίου, ο Ραφαήλ.
3: Ο Ραφαήλ. Λιγότερο αυτό το γεγονός. Ήταν τότε 7 χρονών.
2: Μαζί με τα άλλα αδέρφια. Μα πόσοι ήρθαν από την Μικρά Ασία, ο πατέρας σας, ο Άγιος Παΐσιος.
3: Έξι. Και στην Κόνιτσα γεννήθηκε μετά ο Λουκάς και η Χριστίνα.
2: Ο Λουκάς και η Χριστίνα γεννήθηκαν στην Κόνιτσα μετά.
3: Ναι.
2: Μετά τον Πειραιά πήγαν
3: και
2: στην.
3: Και κάτι άλλο ήθελα, ναι, ναι, να πω στον Πειραιά πάλι. Mm-hmm. Και αυτό που τους πάρα πολύ τους στενοχώρησε, τους ανθρώπους. Κουρέψαν τις γυναίκες τους. Βέβαια θέλουν και αυτοί να τους απολυμάνουν, να μην κολλήσουν ψήνες, mm-hmm, και τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή η μεταχείρισή τους δεν ήταν
2: η σωστή.
3: Η σωστή και η πρέπουσα. Αλλά αυτά βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Βέβαια. Σας τα έλεγε με πόνο καρδιάς ο πατέρας σας, τα διηγούνταν αυτά.
3: Βέβαια. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Δεν ήταν, με στενοχώρια.
3: Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Μετά φύγανε από τον Πειραιά, περάσανε από Πλαταριά, πήγανε η Γομνίτσα και μείνανε στην Κέρκυρα, στο κάστρο. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα απεμπίεσε και ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος τους ακολουθούσε σε όλο το ταξίδι. Ήταν ο ιερέας στο χωριό, στα παράστα.
2: Α, ήταν μαζί τους, έτσι.
3: Ήταν μαζί τους όλο το ταξίδι και τους είπε: εγώ όταν φτάσουμε στην Ελλάδα, σε 30 μέρες θα πεθάνω. Τους λέει, σε ένα νησί. Και όντως έτσι έγινε. Κοιμήθηκε στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα ήταν και ο τάφος του. Και μετά αργότερα έκανε την ανοικομιδή των Λειψάων, του Άγιος Παΐσιος.
2: Μάλιστα. Και μετά ανέβηκαν η Γουμενίτσα και στην Κόνιτσα, το τελευταίο
3: από
2: τους.
3: Από την Κέρκυρα μετά. Ναι, ναι. 15 οικογένειες φρασιωτών ήρθαν στην Κόνιτσα. Όταν ήρθαν στην Κόνιτσα, ήδη είχαν έρθει άλλες 30 οικογένειες από το Μυστή, μια άλλη επαρχία, ένα άλλο χωριό της επαρχίας Νίρδη. Mm-hmm. Ήταν Είχαν εγκατασταθεί στην Κάτω Κόντια, η οποία τότε δεν ήταν τίποτε. Ούτε χωράφια είχαν, ήταν χιάσα η γη. Ο κάμπος ήταν χιάσα, δεν ήταν καλλιεργήσιμος. Και τους δώσανε και σε αυτούς να μείνουν κάτω στην Κάτω Κόντια. Η δική μας οικογένεια, δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο πολλά άτομα, ήταν 9 άτομα και με τη γιαγιά. Μείναν σε ένα τουρκικό σπίτι, ανταλλάξιμο, στο κέντρο περίπου της Κόντζας, ναι, όπου είναι εκεί το πατρικό.
2: Ναι.
3: Και μια άλλη οικογένεια πάλι, το Κορτσινόγλου, ο οποίος Κορτσινόγλου ήταν και ψάλτης του Αγίου Αρσενίου. Μείναν και αυτοί εκεί κοντά σε εμάς.
2: Στο σπίτι αυτό λοιπόν έμειναν πόσοι άνθρωποι?
3: Στο σπίτι στην αρχή έμεινε η γιαγιά η Χατζη Χριστίνα, ο παππούς η γιαγιά, τα 6 τα παιδιά. Και μετά γεννήθηκε και η Χριστίνα και ο Λουκάς. Γεννήθηκαν στην Κόντσα. Και μένουν μέχρι τελευταία στο σπίτι.
2: Όλοι μαζί, έτσι?
3: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και επάνω μένανε οι άνθρωποι, κάτω είχαν τα ζωντανά τους, το υπόγειο, τις κατσίκες, τις κότες, όπως θυμάμαι, γιατί και εμείς εκεί γεννηθήκαμε στο σπίτι.
2: Θα θυμάστε αυτά που είχαν?
3: Ναι, όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου, πήρε ένα δωμάτιο και έμειναν εκεί η οικογένειά του.
2: Πάλι όταν παντρεύτηκε ο πατέρας σας, μένατε όλοι μαζί?
3: Ναι.
2: Όλοι μαζί, έτσι?
3: Όλοι μαζί.
2: Δηλαδή,
3: και ένα δωμάτιο είχε ο πατέρας μου, ένα άλλο δωμάτιο είχε ο αδερφός του ο Λάμπρος. Οι αδερφές του είχαν παντρευτεί στην Κάτω Κόντσα και μένα στην Κάτω Κόντσα.
2: Θυμάστε τον Άγιο Παΐσιο εσείς?
3: Εγώ μικρή όταν τον θυμάμαι. Τότε που είχε έρθει για να μείνει στην Κόντσα για να κάνει το σωστόμιο τότε.
2: Το μοναστήρι.
3: Το μοναστήρι.
2: Τον θυμάστε όμως που ερχότανε?
3: Τον θυμάμαι, ερχότανε συνέχεια στο σπίτι. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, θυμάμαι, στην αυλή και μαζευότανε κόσμος να τον δούνε, να τον συμβολευτούνε.
2: Πόσο ετών είσαστε, κυρία Σνεπίδη, τότε?
3: Εγώ τότε ήμουνα 5,5-6 χρονών.
2: 6 χρονών.
3: Εκεί γύρω, μικρή. Ναι. Το θυμάμαι.
2: Και ερχόταν εκεί όταν ήταν στο στόμιο και έφτιαχνε.
3: Εγώ έτσι τον θυμάμαι.
2: Τι θυμάστε από το θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο? Τι θυμάστε από το πρόσωπό του, αν θυμάστε κάτι?
3: Τότε μικρή θυμάμαι έναν λεπτό καλόγερο, ευκίνητο πάρα πολύ.
2: Γρήγορο.
3: Και γρήγορο, έτσι ασύπταστος, μπορούμε να πούμε. Που πήγαινε, έρχονταν. Συχνά ερχόταν στο σπίτι, ανεβοκατέβαινε, που έκανε τις διάφορες δουλειές του για το στόμιο.
2: Τι έλεγε στην μητέρα σας, τον αδερφό του, τον πατέρα σας, τον Ραφαήλ, τι έλεγε? Τι σας έλεγαν μετά, τι διηγούνταν? Θέλω να μάθουμε μερικά πράγματα.
3: Τι έλεγαν οι δικοί μου, γιατί ήρθα αρκετά χρόνια στην Κόντσα και τώρα τελευταία ήρθα στα Γιάννη και έζησα αρκετά χρόνια με τους δικούς μου και με τη Χριστίνα και με τον Λουκά. Ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Μαζί, δηλαδή, κοντά τα σπίτια μας και είχαμε πολύ καλές επαφές.
2: Βέβαια. Ο θείος σας, θέλω να πω, μαζί με την οικογένεια που έμεναν πριν ακόμα, ήταν ξυλουργός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Ήταν ξυλουργός, ναι. Ήθελε να κάνει το επάγγελμα του Χριστού. Να είναι και αυτός ξυλουργός. Παράλληλα όμως βοήθησε και πάρα πολύ. Όταν είχαν φύγει ο πατέρας μου και ο θείος μου, ο Λάμπρος, είχαν πάει και είχαν καταταχθεί στο στρατό και ο στρατό ήταν τόσα χρόνια που πολεμούσανε και μετά και με τους αντάρτες, βοήθησε πάρα πολύ και στα χωράφια. Και έλεγε η μάνα μου, πολλές φορές πηγαίναμε κάτω, λέει, και αυτός, παρόλο που θερίζομαι, αυτός περπατούσε ξυπόλυτος, λέει.
2: Ξυπόλυτος. Ο πατέρας σας τι έλεγε? Για τις δουλειές που έκανε τότε, τι έλεγε ο πατέρας σας, ο Ραφαήλ, για τον αδερφό του, τον Άγιο Παΐσιο?
3: Ήταν φαντάζομαι τότε ο πατέρας μου, ήταν στο αυτό.
2: Ήταν φαντάζομαι.
3: Και δούλευε. Κοιτούσε πώς να βοηθήσει την οικογένεια.
2: Την οικογένεια.
3: Οικονομικά.
2: Ήταν αγαπημένοι όλοι, τα αδέρφια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι,
2: και
3: ναι,
2: πάντα
3: ναι,
2: του συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος.
3: Βέβαια λέγανε ότι ο πατέρας μου πολλές φορές τον μάλωνε, που ήταν πάρα πολύ έτσι θρήσκιος και όλο στην εκκλησία πήγαινε και έκανε έρνα και ήθελε να σπουδάσει. Τον ήθελε να σπουδάσει.
2: Α, το έλεγε να σπουδάσει και να αφήσει λίγο τα εκκλησιαστικά.
3: Ναι, κάπως έτσι, δηλαδή. Ότι...
2: Ναι.
3: Αλλά όμως αυτός είχε τη δική του την κλίση και αυτήν ακολούθησε και αυτήν έπρεπε να ακολουθήσει.
2: Όταν έστειλε τη φωτογραφία εκεί στους δικούς σας από το Άγιο Όρος για τη Ρασοευχή.
3: Όσες φορές τη διαβάζω, πραγματικά συγκινούμε. Και εγώ μεγάλη την είδα αυτή, δεν ήξερα τότε.
2: Ναι,
3: είχα πει και εγώ, μετά σπούδαζα, έκανα. Εμένα που με έκανε εντύπωση που άκουγα από πολλούς πονησιώτες εκεί και γείτονους πόσο τον αγαπούσαν και πόσο τον τη γνώμη του, μετρούσε πάρα πολύ η γνώμη του.
2: Η γνώμη του.
3: Δηλαδή πήγαινε και του συμβολευότανε. Είχε και χιούμορ πάρα πολύ και έλεγε μια φορά και μας το λέγανε και μια γειτόνισσα. Δεν μου αρθένει, του λέει κάθε μέρα τρέχεις πάνω κάτω, κάτσε να σε κάνω ένα καφέ. Άχ, μωρσέ, λέει, εγώ έχω τραχανά απλωμένο. Και έλεγε αυτή, ωραία, λέει, κάνει και ο καλόγερος ο τραχανά. Και
2: το λέγαμε
3: μετά. Ναι, και το παίρνανε μετά στο, εκεί που καθόταν και το συζητούσαν και το σχολιάζαν έτσι όμορφα.
2: Είχε χιούμορ, δηλαδή, παντού σε
3: χιούμορ, χιούμορ.
2: Και πάντα με το χαμόγελο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάντα με το χαμόγελο. Και ένα άλλο περιστατικό που μου έλεγε η Χριστίνα, που ήμουν μικρούλα τότε, γεννούσε από το σχολείο. Και εκεί στο σπίτι απ' έξω έχουμε ένα μάρμαρο.
2: Ναι.
3: Και εγώ χαρούμε είχα μάθει ένα τραγουδάκι στο σχολείο, μέσα στην Πρασινάδα, μέσα στην Ομορφιά. Το μικρό μου σπίτι μοιάζει ζωγραφιά. Και έρχομαι χαρούμενη στην κατηφόρα και τραγουδούσα αυτό. Και με ακούω ο πατέρ του Ιησού και λέει: Έλα, μωρό Αντωνία, λέει, πες το πάλι, τι ωραίο τραγουδάκι έμαθες. Το λέω κάποια στιγμή, ξαναπες το πάλι. Και μετά αρχίζω εγώ, ποιο σου είπε, κούκλα μου, ποιο είναι αυτό. Ήταν κάποιο σου ξέ τότε.
2: Ναι, ναι.
3: Και όχι αυτό, το άλλο, εγώ πάλι αυτό. Αχ, και λέει, καημένη Ελλάδα, πώς θα ζήσει με αυτά τα παιδιά σου. Αυτό μου το έλεγαν συνέχεια. Η θεία μου και με πήρε και εγώ εκνευριζόμουν βέβαια.
2: Η αδερφή του, η θεία σας, έτσι.
3: Ναι, η Χριστίνα.
2: Η Χριστίνα.
3: Η θεία που ήταν δίπλα, μετά το, όταν έκανε ο πατέρας μου το σπίτι δίπλα, ήμασταν δίπλα το ένα σπίτι στο άλλο.
2: Τι έτρωγε ο θείος σας, ο Άγιος Παΐσιος, και ακόμα και εκεί σπίτι, τι σας έλεγαν οι γονείς σας, τι έτρωγε?
3: Ότι κρατούσε πάρα πολύ αυστηρή νηστεία. Καλά, όλη η οικογένεια κρατούσε.
2: Όλη η οικογένεια.
3: Δηλαδή, εγώ και ο πατέρας μου στην οικογένειά του μετά που έκανε αυτό, Τετάρτες, Παρασκευές, τις Σαρακοστές την κρατούσαν όλη την.
2: Και η μητέρα σας, έτσι, επίσης.
3: Και η μητέρα μου πάρα πολύ. Τώρα εμείς τελείως διαφορετικά.
2: Εμείς έχουμε αλλάξει.
3: Έχουμε αλλάξει δυστυχώς πάρα, πάρα πολύ.
2: Και η γιαγιά αλλά και ο παππούς ήταν άνθρωποι, ναι, έτσι ευλαβείς που
3: όλοι,
2: έκαναν νηστεία, έκαναν,
3: ναι,
2: μετάνοια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο πατέρας και η μητέρα του Αγίου Παϊσίου, οι παππούδες σας.
3: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ θρησκευόμενοι. Και από ό,τι διάβασα στον βίο του Αγίου Αρσενίου που και γράψε ο Πάτερ Παΐσιος τότε, έγραφε πόσο ευσεβής λαός ήταν.
2: Ευσεβής.
3: Και αυτό. Και δεν ήταν τυχαίο το τι έφεραν μόνο από τη φάρση της Καπαδοκίας όταν ήρθαν, ήταν οι εικόνες των Αγίων. Ακόμα. Αυτή ήταν η όλη τους δημιουργία και περιουσία που φέρανε.
2: Εκεί στην Κόνιτσα είχε, διαβάζουμε κι εμείς, αλλά κι εσείς θα τα έχετε ακούσει αφού ξέρετε πολλές μαρτυρίες. Βοηθούσε τον κόσμο, πήγαινε στην εκκλησία, έκανε μετάνοιες πριν ακόμα, μικρός που ήταν ως ξυλουργός.
3: Ναι,
2: μάλιστα έφτιαχνε διάφορα έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο και δεν έπαιρνε χρήματα από τον κόσμο.
3: Δεν έπαιρνε χρήματα γιατί λέει, ο κόσμος φτωχός είναι. Όταν έκανε και τίποτε νεκροφόρες, έχουν που έχουν το χάλι τους, λέει, να έχουμε να πληρώνουν και από πάνω. Έκανε πάρα πολλά έτσι. Πολλές φιλανθρωπίες. Πήγαινε κρυφά φαγητά, τρόφιμα σε ανθρώπους που δεν είχαν ή έδινε χρήματα. Αυτά δηλαδή τα λέγανε και άνθρωποι κονιτσιώτες.
2: Σε δύσκολη εποχή, έτσι.
3: Σε δύσκολη. Και παρόλο που δεν είχαν και τότε. Και η γιαγιά, θυμάμαι, είχαν δύο τρεις κατσίκες είχαν από κάτω. Αργότερα είχαν κάτι γελάδια, κάτι αυτό. Δηλαδή, και όταν είχαν, πήγαιναν λίγο γάλα, θα δώσουν σε κάποιον που δεν έχει. Στα χωράφια που καλλιεργούσαν, γυρνούσαν από το χωράφι κάτι θα δώσουν σε κάποιον γείτονα που δεν είχε. Και αυτό θυμάμαι και η μάνα μου το τηρούσε αυτό πάντοτε.
2: Και η μητέρα σας, ε?
3: Όταν, ναι, όταν είχαν πλέον είχαν κάτι χωράφια και καλλιεργούσαν, πάντοτε γυρνώντας κάτι θα έδινε σε κάποια λίγα λαχανικά, λίγα καλαμπόκι, λίγο αυτό. Ό,τι είχαν σε ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοια πράγματα.
2: Εκεί στην οικογένεια όλα αυτή, τα αδέρφια του και τα νύψια του και αυτά, προσπαθούσατε να του μοιάσετε λίγο στις πράξεις του, γινόταν αυτό?
3: Να σας πω, δεν είχαμε καταλάβει, εγώ προσωπικά,
2: ναι, ναι.
3: Είχα καταλάβει τελείως τι μας γίνεται. Ξέραμε ότι έχουμε τον καλόγερο, το ξέραμε αυτό και μας λέγαν πάντοτε για τον καλόγερο, μας μιλούσαν.
2: Με τα καλύτερα λόγια.
3: Με τα καλύτερα λόγια βέβαια, ακούγαμε από τον κόσμο. Αλλά όταν είχε φύγει μετά από την Κόνισσα και δεν ξαναγύρισε βέβαια, μένα μου είχε δοθεί κάνα δυο φορές η ευκαιρία να πάω στην Αθήνα, τον φοιτούσα, σπούδαζα τότε, να πάω στο Κοροπή να τον δω.
2: Ναι.
3: Γιατί πήγαινε σε ένα μοναστήρι, είχε ένα μοναστήρι τότε. Και όμως δεν πήγα. Δεν ήξερα να κυκλοφορώ, μια το ένα το άλλο, δεν πήγα. Μετά στη Σουρωτή είχα πάει κανένα δύο φορές. να τον δω με τα παιδιά μου.
2: Πριν κοιμηθεί, πριν πεθάνει,
3: πριν,
2: για το πάει.
3: Πριν
2: κοιμηθεί. Θέλω να μείνουμε λίγο εκεί στην Κόνιτσα, κυρία Ζνεπίδη, και να μου πείτε μερικά πράγματα. Είχαμε μάθει, γιατί είχα και εγώ αξιώθηκα να γνωρίσω και τη μητέρα σας έτσι και να μιλήσω μαζί της πριν από κάποια χρόνια, πριν κοιμηθεί και η μητέρα σας. Και μου είχε πει, και είσαστε και εσύ εκεί παρούσα στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Ανέβαινε πάνω στο βουνό στην Κόνιτσα στο μοναστήρι, το οποίο είναι με τα πόδια μια μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 2 ώρες.
3: Βέβαια, δεν είναι και εύκολο. Και τότε ήταν το παλιό το μονοπάτι, δεν ήταν το δρόμος όπως είναι τώρα.
2: Το παλιό, αλλά το έκανε 3-4 φορές την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. 2-3 φορές την ημέρα.
3: Ναι, και κουβολούσε και στον ώμο, από ό,τι λέγανε και άλλοι κονιτσιώτες, τα μάρμαρα αυτά να πάνε και με τα ζώα να πάνε για να φτιάξουν το μοναστήρι. Πάρα πολύ κουράστηκε και δούλεψε, αλλά. Του είχε τάμα στην Παναγία.
2: Να φτιάξει το μοναστήρι της Παναγίας.
3: Τότε, όταν ήταν φαντάρος, λένε, άμα με αξιώσεις, άμα δεν σκοτωθώ, να φτιάξει το μοναστήρι. Και όντως έτσι έγινε. Και πάρα πολλοί κόσμος βοήθησε τότε, κονιτσιώτες, όταν κατάλαβαν ότι στην αρχή κάπου τις ενσχυτούσαν. Αλλά μετά όταν τον έβλεπαν να πηγαίνει μόνος, τον κουβαλάνε να κάνει, το φιλότιμο μετά των ανθρώπων... Του παρακίνησε όλους να πάνε να βοηθήσουν. Όσοι μπορούσαν. Άλλοι, οι γυναίκες πηγαίνανε να μαγειρέψουν. Οι άντρες να κουβαλάνε υλικά.
2: Τον βοήθησαν. Τον βοήθησαν να φτιάξει το μοναστήρι στο στόμα.
3: Ναι. Και βέβαια ο καημός του ήταν. Ήθελε το μοναστήρι να είναι μοναστήρι, να μην είναι όπως πηγαίνονταν παλιά. Να πηγαίνουν για πανηγύρια, να γλεντάνε, να κάνουν αράνων. Και όταν ήταν η λειτουργία να κοιμούνται, γιατί ξαγρυπνούσαν στα πανηγύρια.
2: Ήθελε να έχει μέσα τους μοναχούς, να είναι και να πηγαίνει.
3: Να πας στο μοναστήρι, να πας να προσευχηθείς.
2: Να προσευχηθείς.
3: Να πας να γλεντήσεις. Γιατί αυτό γινόταν.
2: Το έλεγε
3: και μάλλον πάρα πολύ και τους κονιτσιώτες και πολλοί μάλιστα δεν συνασχετούσαν γιατί τους χαλούσε και τη σειρά που είχαν. Άλλοι πηγαίναν και εκεί, καθόταν εκεί πάνω στο μοναστήρι και τρώγανε και δεν σεβόταν και Παρασκευές και Τετάρτες. Κάποια φορά κάποιοι είχαν πιάσει κάτι ψάρια, πέστροφε στο ναό και όταν πήγαινε πάνω και τους είδε να τηγανίζουν ψάρια Παρασκευή, τα παίρνει τα ψάρια και τα πετάει μέσα το τηγάνι κάτω.
2: Ήταν αυστηρός και δίκαιος όμως.
3: Ναι. Βέβαια έπρεπε να το καταλάβουν αυτό. Οι πιο πολλοί το κατάλαβαν, να πάνε μερικοί. Δυσανασχετούσανε.
2: Ήθελε τάξη να υπάρχει στο μοναστήρι. Ήθελε η τάξη να υπάρχει.
3: Τάξη και σεβασμό.
2: Μάθαμε, είχαμε και μαρτυρίες που κάναμε εκεί κάποια στιγμή το ρεπορτάζ στο Στόμι, ότι ανέβαινε και κάποια στιγμή συνάντησε και μια αρκούδα και της είπε να κάνει την άκρη. Αυτά ίσχυαν. Σας τα έχουν πει και εσάς, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Αυτές τις μαρτυρίες.
3: Αρκούδα με διάφορα ζώα. Ο άνθρωπος είχε φτάσει σε ένα σημείο να. Να έχουν εξοικειωθεί, αλλά. Και τα ζώα ακόμη να έχουν ένα σέβας, μπορούμε να πούμε.
2: Τι σας έχουν πει εσάς, τι θυμάστε?
3: Ναι, ό,τι εγώ έχετε ακούσει και εσείς.
2: Τα ίδια που συνάντησα στον δρόμο την αρκούδα.
3: Με την αρκούδα και διάφορα άλλα γεγονότα από τα οποία έχουν καταγραφεί.
2: Στο σπίτι τώρα ανεβαίνει κόσμος να το δει και να προσκυνήσει το πατρικό του σπίτι.
3: Βέβαια, εντάξει, τώρα λόγω καραντίνας το έχουμε.
2: Ναι, όχι, γενικώς υπήρχε κόσμος.
3: Αλλά γενικά ανέβαινε πάρα πολλοί κόσμος, ερχότανε από όλη την Ελλάδα. Μπορώ να πω και από το εξωτερικό. Πολλοί οι οποίοι είχαν κάποια σχέση, είχαν διαβάσει κάτι με τον Άγιο, άλλοι από περιέργεια. Ερχόντουσαν στο σπίτι και παράλληλα πηγαίνουν και στην Ιερά Μονή στο Μιο. Είχε πολλή κίνηση. Βέβαια τώρα το κλείσουμε λόγω καραντίνας.
2: Ναι, σωστά. Τι σας έλεγε ο κόσμος όταν είσαστε εκεί εσείς, κυρία Ζνεπίδη?
3: Ο κόσμος πιο πολύ ερχόταν με πολύ σεβασμό και στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Βέβαια ξεχώριζαν οι Ρώσοι, οι οποίοι πάντα την ερχόντουσαν, βγάζαν και τα παπούτσια και μπαίνουν μέσα.
2: Πράγμα
3: το οποίο κανένας από εμάς δεν έκανε.
2: Έβγαζαν τα παπούτσια τους, για να πω.
3: Έβγαζαν τα παπούτσια και ερχόντουσαν μέσα.
2: Τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Συναντήσατε κόσμο που να έκλαιγε και όλος που ερχόταν στο σπίτι?
3: Ναι. Πολλοί. Πολλοί ήθελαν να καθίσουν, να προσευχηθούν, να καθίσουν λιγάκι έτσι στο σπίτι, να δουν διάφορα τα αντικείμενα που υπάρχουν.
2: Τι υπάρχει μέσα στο
3: σπίτι? Άλλοι από περιέργεια. Ναι. Άλλοι ήθελαν να βρουν κάτι να αγοράσουν, πράγμα το οποίο ήταν. Δεν υπήρχε ούτε ποτέ είχαμε κάνει κάτι τέτοιο για να πουλάμε.
2: Τι έχει μέσα το σπίτι, τι υπάρχουν, τι πράγματα του Αγίου υπάρχουν, αλλά και της οικογένειας σας επίσης.
3: Ναι, όσον αφορά την οικογένεια, υπάρχουν διάφορα, πρώτον οι εικόνες που είχε αναφέρει από το... τα Φάρασα και τις εικόνες τις οποίες είχε η γιαγιά, είχε τη Χριστίνα από το Ιεροσόλυμα. Είχε φέρει και υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν μερικά με τα σκεύη και κάτι κελιά, στροσίδια που έχουν απομείνει. Από τον Άγιο έχουμε τα χειρόγραφά του, έχουμε τα βιβλία που διάβαζε, είχε τους βίους των Αγίων που διάβαζε.
2: Τους βίους.
3: Ο ίδιος κάτι ξυλόγλυπτα που είχε κάνει μόνος του, κάτι που είχε κάνει στο Σινά, κάτι που έστενε, κάρτες που έστενε για ευχές στο σπίτι.
2: Η φωτογραφία που έστειλε από την, από το Άγιο Όρος. Υπάρχει αυτή, δεν είναι που, που έγραψε στη μητέρα του,
3: βέβαια.
2: Αυτή υπάρχει που έγραψε στη μητέρα του και, και σε εσάς όλους, στους γονείς σας δηλαδή.
3: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει.
2: Και μου έχει πει...
3: Που είχε κάνει, το κονοστάσιο που είχε κάνει, ότι το κουτί από τον ασύρματο που είχε όταν ήταν φαντάρος, που ήταν ασύρματιστής.
2: Μάλιστα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα μικρή, κυρία Ζνεπίδη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό περίπου πάλι. Έγινε. Στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας.
3: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ναι.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Θα δούμε λοιπόν το έκτο κεφάλαιο στη σημερινή εκπομπή, το έκτο κεφάλαιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που μιλάει εκεί στην επί του όρους ομιλία για τη μυστική ζωή του χριστιανού. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γνωρίζουμε ότι όλες οι θρησκείες έχουν βασικά τρία σημεία. Το πρώτο είναι η διδασκαλία, το δεύτερο είναι η λατρεία και το τρίτο είναι το ήθος αυτών των ανθρώπων που ανήκουν στη θρησκεία. Ο χριστιανισμός που είναι εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, έχει και αυτό τα τρία αυτά σημεία. Τη διδασκαλία του Χριστού, τη λατρεία την οποία καθόρισε και μας είπε ο Χριστός, όπως το είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Εκκλησία το καθόρισε, και μετά ποιο πρέπει να είναι το ήθος των χριστιανών. Όμως εδώ στον χριστιανισμό, και ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διασώζει τη βασική διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή του Χριστού, εδώ δεν έχουμε απλώς μια εξωτερική διδασκαλία και μερικά εξωτερικά την εξωτερική λατρεία και μερικά εξωτερικά γεγονότα, αλλά έχουμε και μια εσωτερική μυστική ζωή. Δηλαδή παρουσιάζεται ποια είναι η μυστική ζωή του χριστιανού. Έχουμε τις εξωτερικές αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, τις εξωτερικές αισθήσεις και τον εξωτερικό κόσμο, αλλά έχουμε και τις εσωτερικές αισθήσεις, γιατί όχι όπως το σώμα έχει αισθήσεις, έχει και έτσι και η ψυχή έχει τις δικές της αισθήσεις. Εάν σταθούμε μόνο στα εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουμε τον εσωτερικό κόσμο, το μυστικό κόσμο που ρέει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αυτό είναι υποκρισία. Και αν παραμένουμε και θέλουμε και ενδιαφερόμαστε μόνο για το μυστικό, για τη μυστική ζωή αφαιρώντας τα εξωτερικά, την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένας μυστικισμός και τα δύο αυτά δεν σώζουν. Οπότε θα δούμε αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού όπως τη διδάσκει ο Χριστός στην επί το όρος ομιλία. Και συγκεκριμένα θα αναλύσω από το 6ο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου τους 10 στίχους από το 14 έως το 24. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η μυστική ζωή του ανθρώπου. Κυρίως θα τονιστούν 4 σημεία ενδιαφέροντα τα οποία παρουσιάζουν αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού. Το πρώτο είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Δηλαδή η συγχώρηση των αμαρτιών μας από το Θεό και η συγχώρηση των αμαρτιών των άλλων που έκαναν σε εμάς. Δηλαδή να συγχωρούμε τους άλλους και όταν συγχωρούμε τους άλλους τότε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Τι λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία? Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, τότε θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βασικό, θα έλεγα, κανόνα της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Πρέπει πρώτα εμείς να συγχωρήσουμε εκείνα τα οποία μας έκαναν οι άλλοι και τότε και ο πατήρ ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά μας παραπτώματα. Συγχωρώ. Τι σημαίνει το ρήμα συγχωρώ? Χωρέω χωρώ. Σημαίνει είμαι σε ένα τόπο, σε ένα χώρο και χωρώ να είμαι και εγώ μαζί με τους άλλους. Συγχωρώ. Είμαστε 10-15 ανθρώπους που χωράμε μέσα σε ένα δωμάτιο. Έχει και την άλλη έννοια, χωρέω χωρώ, προχωρώ. Δηλαδή προχωρούμε. Οπότε συγχωρώ σημαίνει μαζί μένουμε, μπορούμε να μείνουμε σε ένα χώρο, μέσα στην εκκλησία συγκεκριμένα, και μετά μαζί προχωρούμε. Έχει την έννοια λοιπόν ότι η αμαρτία την οποία διαπράξαμε και διαπράττουμε, την οποία διέπραξε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, και κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε, η αμαρτία είναι μια απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, είναι ένας σκοτασμός του νου. Πάβει ο άνθρωπος να έχει επικοινωνία με τον Θεό και έτσι δεν συνυπάρχει με τον Θεό, δεν μετέχει του φωτός του Θεού. Οπότε η συγχώρηση που γίνεται δια της μετανοίας είναι πάλι επανέρχομαι στην αρχική αυτή κατάσταση και συγχωρώ, δηλαδή συζώ με τον Θεό, μετέχω της χάρης του Θεού και συμπορεύομαι μαζί με τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι σαφέστατος ο Χριστός που λέει εάν στη ζωή σας δεν συγχωρείτε τα παραπτών των άλλων, τότε πώς εσείς θα προσευχηθείτε στο Θεό για να συγχωρήσετε τα δικά σας παραπτώματα? Η προϋπόθεση της επικοινωνίας με τον Θεό είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους και εδώ ονομάζει το Θεό Πατέρα, γιατί ο Πατέρας αγαπά και η αγάπη του Θεού είναι η πατρική αγάπη, διότι αυτός μας γέννησε και εφόσον μας γέννησε, μας δημιούργησε, δηλαδή μας αγαπά. Οπότε είναι το πρώτο σημείο της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο που τονίζεται εδώ είναι το θέμα της νηστείας. Είναι στον 16ο στίχο και 18ο στίχο που μιλάει για την νηστεία. Ποια είναι η αληθινή νηστεία? Να δούμε τι λέει ο Χριστός στην επί το όρος ομιλία, που είναι καθοριστική και πρέπει να τη μελετούμε συχνά για να δούμε πώς πρέπει να ζούμε ως χριστιανοί. Λέει ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω ότι έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους και δεν χρειάζεται να λάβουν αμοιβή από το Θεό. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιείς τα μαλλιά σου, δηλαδή εδώ το κείμενο, άλυψέ σου την κεφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια, και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά αυτό να φαίνεται στον πατέρα σου που βλέπει αυτές τις κρυφές πράξεις, και ο πατέρα σου που βλέπει αυτό τον εσωτερικό κόσμο, αυτή την εσωτερική ζωή σου, θα σου το ανταποδώσει φανερά, δημόσια. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα της νηστείας. Οι παλαιοί, δηλαδή στην εποχή του Χριστού, συνήθιζαν ως έκφραση χαράς και κυρίως μετά το λουτρό, όταν πλένονταν, έκαναν κάποιο μπάνιο και αμέσως μετά έβαζαν κάποιο λάδι, αρωματικό λάδι, και άλυφαν την κεφαλή τους και ήταν έκφραση χαράς και φροσύνης. Οπότε λέει εδώ ότι όταν νηστεύεις δεν πρέπει να το εκδηλώνεις με την κακοκεφιά, να φαίνεσαι δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που παραμορφώνει την όψη σου, να φαίνεσαι ότι είσαι ασκητικός, αλλά μην το δείχνεις αυτό, να μην δείχνεις ότι νηστεύεις, αλλά να χαίρεσαι, να εκφράσεις τη χαρά, γιατί η νηστεία είναι πραγματικά χαρά. Και βεβαίως λέει να λύφεις το πρόσωπό σου, την κεφαλή σου με το λάδι, και να νύπτεις το πρόσωπό σου και να φαίνεσαι ότι είσαι χαρούμενος. Και τότε ο πατέρας σου, δηλαδή ο Θεός, ο οποίος σε βλέπει μέσα στα, εδώ λέει, μέσα στα κρυφά, δηλαδή ο πατέρας σου ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό, εκείνος θα σε φανερώσει, θα σε αποκαλύψει και στο φανερό. Άρα η νηστεία πρέπει να γίνεται με χαρά, και να δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε μπροστά στους άλλους, αλλά το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, χωρίς να το κάνουμε με θλίψη. Αρχίζει πάλι η νηστεία τώρα και αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία από τους πατέρες, ιδιαίτερως από τον ιερό Θεοφύλακτο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, ο οποίος λέει τι σημαίνει όταν νηστεύεις να αλήφεις την κεφαλή σου με λάδι και μετά να ανύπτεις και το πρόσωπό σου. Σημαίνει, λέγει, και το παρουσιάζει αυτό με μια έννοια μυστικότερη, εσωτερικότερη, κεφαλή του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ξέρουμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και για μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Οπότε όταν νηστεύεις να αλήφεις, λέει, την κεφαλή σου, τι σημαίνει? Να κάνεις ελεημοσύνη. Έτσι το ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος. Δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς. Ταυτόχρονα πρέπει να εκδηλώνει την αγάπη και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και ελεημοσύνη. Γιατί όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε, εφόσον επίησατε ενή τούτο τον ελαχίστο των αδελφών μου, εμή επίησατε. Δηλαδή ό,τι κάνατε για τους αδελφούς μου που είναι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, το κάνατε σε μένα. Οπότε να δείχνουμε ελεημοσύνη. Η νηστεία συνδέεται με την ελεημοσύνη, την οποία δίνουμε στον Χριστό με την έννοια στους αδελφούς του Χριστού. Και το να αλήφει κανείς, και μάλλον να νύπτει το πρόσωπό του, λέγει ο ιερός Θεοφύλακτος, είναι να καθαρίζει τις αισθήσεις. Στο πρόσωπό μας είναι όλες οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η γεύση κτλ., η όσφρηση, είναι οι αισθήσεις. Οπότε δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, να απέχει των υλικών τροφών, είναι και αυτό, φυσικά πρέπει να γίνεται και αυτό. Παράλληλα, αυτό πρέπει να γίνεται με την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τους αδελφούς μας και βεβαίως με την καθαρότητα των αισθήσεων, κυρίως των αισθήσεων των εσωτερικών. Ένα τρίτο σημείο που μπορεί κανείς να σημειώσει από αυτό το τμήμα που μελετούμε της επί του όρους ομιλία είναι ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού πρέπει να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας. Είναι στους στίχους, το έκτο κεφάλαιο, δηλαδή στίχους 9 μέχρι 21. Λέει εδώ ο Χριστός, διδάσκει τους ανθρώπους της εποχής του, τους μαθητές αλλά και όλους οι οποίοι τον ακολούθησαν, και βεβαίως διαμέσου αυτών και εμάς. Λέει, μη μαζεύετε, μη συγκεντρώνετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εδώ είναι ένας σαφέστατος λόγος που αναφέρεται στο πάθος που έχουμε και πολλοί άνθρωποι το έχουν, της φιλαργυρίας. Δηλαδή προσπαθούν να συγκεντρώσουν πολλούς θησαυρούς, πολλά αγαθά. Πόσες παραβολές είπε ο Χριστός, θα δούμε αργότερα ίσως μερικές από αυτές τις παραβολές. των ανθρώπων οι οποίοι είναι πλούσιοι και συγκεντρώνουν υλικά αγαθά και αυτοί θέλουν να τα έχουν και να εφραίνονται για όλα τα χρόνια της ζωής τους και οι διπλανοί άνθρωποι να υποφέρουν από την έλλειψη των αγαθών. Εδώ λοιπόν λέει ο Χριστός «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης», τους οποίους θησαυρούς τους αφανίζει και ο σκόρος και η σκουριά. Δηλαδή ο σκόρος τα ρούχα, η σκουριά τα μέταλλα και το σίδερο. Τα αφανίζουν, τα καταστρέφουν. Έχουμε δηλαδή διάφορα μέταλλα, ακόμη και σκληρά σίδερα, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζουν και αυτά να φαγώνονται και θέλουν και άλλη ενίσχυση στα σπίτια. Οπότε λοιπόν έχουμε μια φθορά. Τα υλικά αγαθά έχουν μια φθορά. Μη δίνετε εμπιστοσύνη και σε αυτά τα υλικά αγαθά και μη τα συγκεντρώνετε. Αλλά να συγκεντρώνετε πνευματικά αγαθά. Βλέπετε εδώ και πάλι το μυστικό στοιχείο το οποίο βάζει ο Χριστός. Όπου γάρ λέει, όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Τι σημαίνει να θησαυρίζω θησαυρούς? Δηλαδή να μαζεύω θησαυρούς για να τους εναποθηκεύω και να τους επενδύω στον ουρανό, στην τράπεζα του ουρανού. Είναι η αγάπη. Δηλαδή να κάνουμε, να δείχνουμε αγάπη, προσευχή, όλες τις άλλες αρετές, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και τότε αυτά όλα είναι θησαυροί που εναποθηκεύονται στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Χριστός, προσέξτε πάρα πολύ καλά, έχουμε τους θησαυρούς τους υλικούς, τους οποίους τους έχετε μπροστά σας και κολλάει εκεί η καρδιά σας. Έχουμε και τους πνευματικούς θησαυρούς που είναι στον ουρανό. Εσείς λέει να μην θησαυρίζετε πάνω στη γη, αλλά γιατί αυτά καταστρέφονται και υπάρχουν και ληστές οι οποίοι τα κλέβουν και είναι συνηθισμένα αυτά στην εποχή μας. Αλλά να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό, δηλαδή που είναι η αγάπη, είναι η προσευχή, είναι η ελεημοσύνη, είναι όλα εκείνα τα οποία εκφράζονται με αυτό που λέμε αγαπείς Κύριε τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, διανοίας σου και τα λοιπά και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Επομένως η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Όταν λέει καρδιά εδώ όπου λέει εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε, η καρδιά είναι αυτό το κέντρο της υπάρξεως ιστορικά του ανθρώπου. Δεν μιλάει εδώ για τη σωματική καρδιά, αλλά μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τα ενδιαφέροντα που έχει ο άνθρωπος. Είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Είναι το θυμικό μέρος της ψυχής. Και αυτό το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, η αγάπη την οποία έχουμε, μαζί με το θυμικό μέρος της ψυχής που είναι η δύναμη για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό είναι εκείνο που θεωρείται και ονομάζεται καρδιά, που είναι στο κέντρο και στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου. Οπότε η καρδιά μας αυτή να παραμένει στους ουράνιους θησαυρούς, στη Βασιλεία του Θεού, να βλέπουμε τι είναι εκείνο το οποίο θα πάρουμε φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν. Γιατί όταν συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, θα τα αφήσουμε όλα εδώ. Και πολλές φορές θα καταστραφούν. Ή οι διάδοχοι δεν θα τα σεβαστούν. Τα παιδιά δεν σέβονται πολλές φορές την περιουσία των γονέων. Οπότε εδώ λέει πρέπει να ενδιαφέρεστε κυρίως για τον ουρανό. Γι' αυτό και λέει πιο κάτω στο στίχο, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισείς τον ένα και θα αγαπείς τον άλλον, ή θα στηριχθείς τον ένα και θα περιφρονείς τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο μαμονά, δηλαδή στο χρήμα. Δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Ποιος είναι ο βασικός κύριος της ζωής μας? Ο Χριστός. Γιατί λέγεται ο Χριστός Κύριος, ο Θεός γενικότερα Κύριος? Γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός μας. Και εφόσον μας δημιούργησε, είναι Κύριός μας. Κυριαρχής σε εμάς. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε εξάρτηση από τον Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς, αν συγκεντρώνει πολλά υλικά αγαθά και έχει όλη την καρδιά του στηριγμένη στα χρήματα κτλ., δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχει και εμπιστοσύνη στον Κύριο του ουρανού και της γης. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Το λέει καθαρά ο Χριστός. Είναι λόγοι του Χριστού. Δεν είναι λόγοι ενός ασκητού. Δεν είναι λόγοι ενός τέλος πάντων Αγίου. Αν και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Χριστός. Ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα τον αγαπήσετε. Δεν μπορεί και τους δυο να είστε δούλοι. μπορεί, είναι εικόνα από την εποχή εκείνη. Ένας δούλος ήταν δούλος σε έναν κύριο. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να ήταν σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ αγαπώ τα υλικά αγαθά, συγκεντρώνω υλικά αγαθά, αγαπώ και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν αγαπά κανείς το Θεό, θα πρέπει να μην κολλάει στα υλικά αγαθά, να τα χρησιμοποιεί σαν όργανα για να εκφράσει την αγάπη του στο Θεό και στους αδελφούς. Και είναι το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στη σημερινή εκπομπή, που αναφέρεται στους οφθαλμούς, στον οφθαλμό της ψυχής. Λέει εδώ ο Χριστός σε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας αρέσει: ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Δηλαδή το λιχνάρι του σώματος είναι ο οφθαλμός, τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, τότε πόσο θα είναι αυτό το σκοτάδι. Εδώ παίρνει την εικόνα ο Χριστός από το σώμα του ανθρώπου. Έχει κανείς τον οφθαλμό, τα μάτια, τους οφθαλμούς, με τους οποίους βλέπει την κτήση. Και επομένως, εφόσον είναι καθαρή η οφθαλμή και βλέπει την κτήση, μπορεί να χαρεί την κτήση, μπορεί να περπατήσει. Είναι όλο το σώμα φωτεινό. Γιατί είναι όλο το σώμα το φωτεινό? Διότι βλέπει και μετά ο εγκέφαλος καθορίζει τι πρέπει να κάνει και ξέρει πού θα περπατήσει, ξέρει τι θα κάνει με το χέρι του, κάνει όλα τα έργα του κτλ. Εάν δεν βλέπει, είναι τυφλός κανείς, τότε όλο το σώμα του είναι τυφλό, με την έννοια δυσκολεύεται να περπατήσει, δυσκολεύεται να γράψει, δυσκολεύεται να δει τους ανθρώπους, να έχει αίσθηση των πραγμάτων, επικοινωνία με τους ανθρώπους. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία τα μάτια. Να είναι υγιή τα μάτια και να βλέπουν. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρεται απλώς στα σωματικά μάτια, αναφέρεται στα πνευματικά, στον πνευματικό οφθαλμό. Γι' αυτό και λέει, έχοντας παράδειγμα αυτό, εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσον? Δηλαδή, εάν το φως που είναι μέσα σου, ο οφθαλμός που είναι μέσα σου, ο πνευματικός οφθαλμός που είναι μέσα σου, και αυτός ο πνευματικός οφθαλμός είναι ο νους του ανθρώπου, όχι η λογική, είναι ο νους. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνάς τον ονομάζει το νου του ανθρώπου, που είναι μια λεπτή προσοχή, λεπτή ενέργεια, η νοερά ενέργεια, την ονομάζει οφθαλμό της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το νου, που είναι διαφορετικό από τη λογική, τον ονομάζει λεπτοτάτη προσοχή. Έχουμε μέσα μας ένα οφθαλμό, όλοι οι άνθρωποι έχουν νοερά ενέργεια. Είναι, η ψυχή είναι νοερά και λογική. Έχει και νοερά ενέργεια και λογική ενέργεια. Οπότε όταν η νοερά ενέργεια σκοτιστεί, τότε το σκότος είναι πάρα πολύ μεγάλο, που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να δει και να αισθανθεί το Θεό που είναι δημιουργός του κόσμου, οπότε είναι πνευματικά τυφλός. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα από τη δημιουργία και από την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Οπότε και τα τέσσερα αυτά σημεία τα οποία το τονίστηκαν σήμερα, όπως είναι το θέμα της συγχωρήσεως, ότι πρέπει να συγχωρούμε και τότε ο Πατήρ ο Ουράνιος θα μας συγχωρήσει. Όπως είναι η νηστεία, ότι πρέπει να νηστεύουμε και σωματικά, αλλά κυρίως να νηστεύουμε και πνευματικά, και θα μας ανταμείψει αυτός που μας βλέπει, ο Πατήρ εν το κρυπτό. Όπως είναι το να έχουμε θησαυρούς στον ουρανό και να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε τέτοιους θησαυρούς, όχι επίγειους θησαυρούς, μυστικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Και όπως είναι ο οφθαλμός που είναι μέσα μας, που είναι ο νους, τον οποίο πρέπει να καθαρίζουμε. Όλα αυτά, τα τέσσερα αυτά σημεία, δείχνουν αυτή την εσωτερική εργασία του ανθρώπου. Είναι αυτή την κρυφή ενέργεια του ανθρώπου. Είναι αυτή η κρυφή, δείχνει την κρυφή ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως έχει ένα εξωτερικό κόσμο και τον οποίο εκδηλώνει και τον γνωρίζουμε όταν εκδηλώνεται και τα λοιπά, έχει και ένα εσωτερικό κόσμο, είναι εσωτερικές αισθήσεις. Λοιπόν, ο χριστιανός περισσότερο καλλιεργεί τις εσωτερικές αυτές αισθήσεις. Έχει αυτή μια κρυμμένη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο έσω εν την καρδία άνθρωπος. Έχουμε έναν άνθρωπο και εξωτερικά, αλλά κυρίως και ένα άνθρωπο εσωτερικό, τον έσω εν την καρδία άνθρωπος. Είναι αυτή η μυστική ζωή που τρέχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό και τρέχει αυτό το ριάκι, το ποτάμι μέσα στην καρδιά του. Να καλλιεργούμε αυτή την εσωτερική μυστική ζωή μας με τα στοιχεία, με τα σημεία τα οποία είπαμε σήμερα και με την προσευχή, ώστε τότε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και όχι υποκριτές. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το καρκίνωμα του ατομισμού με μεταστάσεις και με μεταλλάξεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση την ευγενική του πατρός Ματθαίου, των συνεφημερίων του, των εκλεκτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής της ενορίας, η οποία γιορτάζει και τιμά με ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαιτέρως προνομιούχο, διότι ο πατήρ Ματθαίος και οι καλοί του συνεργάτες συμπεριέλαβαν και την ταπεινότητά μου σε αυτό το τόσο πλούσιο και τόσο ωραίο πρόγραμμα των εφετινών Δημητρίων. Επίσης, τον ευχαριστώ εκ καρδίας για τα όσα επενετικά είπε παρουσιάζοντας τον απόψινό ομιλητή και τα οποία ασφαλώς δείχνουν τη δική του καλλιέργεια, την ευγένεια, την αγάπη, την αρετή και την θυσιαστική προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία. Έρχομαι πρώτη φορά στην ενορία σας, στην Εκκλησία σας και χαίρομαι την ομορφιά της. Βλέπω με πόσο φιλόκαλη αγωνία δημιουργείται και κατασκευάζεται και τοποθετείται το κάθε τι. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η ομορφιά της Εκκλησίας είσαστε εσείς. Οι ευσεβείς χριστιανοί, το πλήρωμα, γιατί με την δική σας τη βοήθεια, την ηθική και την υλική και την τίμια διαχείριση των πατέρων και των εκκλησιαστικών συμβούλων, εκτελούνται όλα αυτά τα έργα τα οποία προς δόξαν Θεού γίνονται, αλλά και προς απόλαυση ημετέραν. Δική μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί το σπίτι του Θεού είναι σπίτι του Πατέρα μας και το σπίτι του Πατέρα μας είναι δικό μας σπίτι. Είναι ο δικός μας χώρος που μας καταδέχεται, στον οποίον καταφεύγουμε, στον οποίον ανακαινιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε και αγιαζόμαστε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ορθόδοξος λαός λέει «πάω στην Εκκλησία». Πάω στην Εκκλησία, στον τόπο που συγκεντρώνεται η Εκκλησία, η οικογένεια του Θεού. Πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθέτηση, αυτό το ήθος το οικογενειακό, το οποίο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας και τον ατομισμό μας και να ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Είναι η οικογένεια του Θεού μια κοινωνία αγάπης. Δεν είμαστε τέλειοι. Ποθούμε όμως να γίνουμε τέλειοι. Όχι για να απολαύσουμε βραβεία, αλλά για να ευχαριστήσουμε το Θεό μας. Για να Του δώσουμε χαρά. Καλά θα πει κανείς. Ο άνθρωπος θα δώσει χαρά στο Θεό. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει. Και τα δύο συμβαίνουν. Μη λησμονείτε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι γίνεται χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται πανηγύρι στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανιώνει, επιστρέφει στην αγάπη του Θεού, πέφτει στην αγκαλιά Του σαν τον άσωτο Υιό. Και βλέπετε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Απόψε ο λειτουργός ιερεύς, ο πατήρ Ευάγγελος, εμνημόνευσε μεταξύ των Αγίων και την Αγία Ταϊσία και δεν εδίστασε, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι το προβλέπει η Εκκλησία, να προσθέσει της πρώην πόρνης. Αυτά τα θαύματα που είναι μεγάλα θαύματα, που αλλάζουν την καρδιά και τη σκέψη και ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, συντελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί στην Εκκλησία κοινωνούμε. Πόσο ωραία το λέει ο λαός. Πάω να κοινωνήσω. Και οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Είναι ύπαρξη που δημιουργεί σχέσεις, που ζει μέσα από τη σχέση και κινείται μέσα από τις σχέσεις και χαίρεται μέσα από τη σχέση. Ενώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το Θεό και δεν έχει σχέση και με τον συνάνθρωπό του, πώς τον λέμε? Ακοινώνητο. Ακοινώνητο τον λέμε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να αναφερόμαστε στο Θεό. Υπάρχει ένα τμήμα της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που λέγεται Αγία Αναφορά και η οποία αρχίζει από την ώρα που ο παπάς προτρέπει τους χριστιανούς με την προτροπή «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο» και ο λαός διαστόματος των ιεροψαλτών απαντάει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες. Και λέει ο ιερεύς μέσα την ευχή αυτή της αναφοράς. Απευθύνεται στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και τον ευχαριστεί και του λέει σε ευχαριστούμε διότι εκ του μηδενός μας δημιούργησες. Και όταν εμείς πέσαμε, όταν εμείς σε προδώσαμε, όταν εμείς στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων κάναμε ανταρσία και αποστατήσαμε, χωριστήκαμε από σένα, εσύ δεν μας κάκιωσες, αλλά έκανες τα πάντα για να μας ξαναφέρεις πάλι σε κοινωνία μαζί σου και έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή, ο οποίος δεν ντράπηκε να κατέβει όλα τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί ως κακούργος, να πεθάνει ως ένας κοινός θνητός, αλλά και να αναστηθεί εν δόξη. Και αυτό το πρόσλημα που πήρε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της μητρός του, να την ανεβάσει πάλι στον ουρανό. Έκανες τα πάντα, λέει, ώστε να μας ανεβάσεις στον ουρανό και να μας χαρίσεις την βασιλεία σου, την μέλουσαν. Η βασιλεία του Θεού, την οποία την αναμένουμε, έχει ήδη αρχίσει. Και όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στο Χριστό και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, μετέχουμε από τώρα σε αυτή τη βασιλεία και είμαστε βασιλόπουλα, αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των όλων του Ιησού Χριστού. Και δεν σταματάει εκεί η ευχή, λέει σε ευχαριστούμε Κύριε και για αυτή τη λειτουργία την οποία καταδέχεσαι εσύ ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από μας. Δεν μας έχεις ανάγκη, γιατί σε περιστοιχίζουν άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά εσύ προτιμάς τον ένο και την έκφραση της δικής μας της αγάπης των χωικών και των αμαρτωλών ανθρώπων, που όμως είναι παιδιά σου και τα οποία έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή. Έχουμε λοιπόν αναφορά στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, και αυτή η κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν εμείς τον παρακαλούμε το Θεό Πατέρα και τι του λέμε, στείλε το Άγιον σου Πνεύμα σε μας, ώστε να γίνουμε κατοικητήρια, εκκλησίες έμψυχες, ναοί, αλλά και στα δώρα. Αυτά τα δώρα, αδελφοί μου αγαπημένοι, που προσφέρετε εσείς και που τα προετοιμάζετε με τόση ευλάβεια και τόση λαχτάρα, το πρόσφορο και τον άμα, στείλε Κύριε το Άγιο Πνεύμα, ώστε τον μεν άρτον να τον κάνει σώμα Χριστού και τον ίνον το κρασί αίμα Χριστού. Και στη συνέχεια κοινωνούμε. Εδώ πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι σπουδαιότερο, κάποιο μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Εμείς τον παρακαλούμε συνήθως για πράγματα δευτερευούς σημασίας. Δώσε μου Κύριε να έχω την υγεία μου, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω τα προστοζήν, να έχω. Ο Θεός μας δίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Τι κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο? σώμα και αίμα Χριστού. Τον ίδιο το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός τον οποίον κοινωνούμε μας οδηγεί στον Πατέρα Του. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, την οποία τη ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς αρχίζει η Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν πολυθεϊστές, θα ήμασταν δωλολάτρες. Ένας Θεός, τα τρία πρόσωπα. Όμως τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, διότι έχουν την ίδια ουσία. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα ενεργούν με αγάπη. Το ένα προς το άλλο. Και γι' αυτό έχουμε αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα και γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα. Είναι αδιαίρετα. Κι όμως το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο είναι Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιόν. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά όλα γίνονται από την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι ο Πατήρ Διού και εν Αγίω Πνεύματι τελεί τα πάντα. Γι' αυτό άμα διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του ανθρώπου, θα δείτε εκεί ότι λέει ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός. Τι πληθυντικός είναι αυτός? Μεγαλοπρεπίας. Ο Θεός δεν έχει, έχει μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν έχει μεγαλομανία και αλαζονία. Είναι η απόφαση των τριών προσώπων. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε έμφυτο το κοινωνικό, να είναι κοινωνικό όν, να είναι κοινωνική ύπαρξη και να ζει πάντοτε σε κοινωνία και σε σχέση, πρώτα με το Θεό και εν συνεχεία με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην Εκκλησία μας και στη Θεία Λειτουργία δεν τονίζεται μόνον η σχέση και η αναφορά προς τον Θεό, αλλά και η μεταξύ μας κοινωνία, που πρέπει να είναι κοινωνία και σχέση αγάπης. Γι' αυτό

μεταξύ τους ασπασμών, αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αυτό δεν είναι ένα απλό σύμβολο, αλλά τι είναι? Μια φανέρωση των αισθημάτων, των καρδιακών που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον, αν θέλει να είναι του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι έχεις κάτι εις βάρος κάποιου ανθρώπου ή εκείνος έχει κάτι για σένα, μην προσφέρεις το δώρο σου. Ας το εκεί. Πήγαινε βρες τον συμφιλιό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί τότε το δώρο θα είναι ευπρόσδεκτο. Παλιότερα και οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορείς να διαφορήσεις για τον συνάνθρωπό σου και να λες ότι είσαι του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αισθάνεσαι πρόσωπο. Ναι, γιατί μέσα στην Εκκλησία παίρνεις όνομα και μάλιστα το όνομά σου είναι ξεχωριστό. Όταν πας να βαπτιστείς, λέει ο λειτουργός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όταν πας να κοινωνήσεις, λέει ο παπάς την ώρα που σε κοινωνάει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, λέει όνομα, ή η δούλη του Θεού τάδε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μία προσωπική σχέση και μία προσωπική κοινωνία, γιατί ο Θεός είναι ο προσωπικός σωτήρας του καθενός ανθρώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι αυτός που μπορεί να δει την όψη του άλλου. Αυτό θα πει πρόσωπο. Βλέπω προς την όψη του άλλου. Όταν λοιπόν τα αισθήματα, η καρδιά είναι καθαρή και αγαπώ τον άλλον, τον βλέπω και λάμπει το πρόσωπό μου και λάμπουν τα μάτια μου και τα δικά του ομοίως και χαίρεται και χαίρομαι, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση. Όταν αυτή η σχέση διαταραχθεί, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος κάτι έχει μαζί μας. Μη μου πείτε όχι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Ή ακόμη χειρότερα, φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε να δούμε τον άλλον. Στρέφουμε το πρόσωπό μας και λέμε ευτυχώς δεν συμπέσαμε. Ευτυχώς δεν με είδε. Ή ο άλλος παραπονούμενος, έκανε πως δεν με είδε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να είμαστε πρόσωπα, να έχουμε την προσωπικότητά μας, ο καθένας τα δικά του χαρίσματα, αλλά όλοι όμως είμαστε κι εμείς ομοούσιοι. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι, όποιος κι αν είσαι. Και δεσπότης να είσαι και παπάς να είσαι και λαϊκός να είσαι, δεν είσαι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπος, το ίδιο άνθρωπος είσαι. Και αν ακόμα έχεις μια εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία ή αν έχεις περιουσία, αν κάποιοι σε υπολογίζουν για τη δύναμή σου, δεν είσαι υπεράνθρωπος, άνθρωπος είσαι. Και δεν είσαι περισσότερο άνθρωπος από αυτόν που έχει μπει στο περιθώριο ή που τον προσπερνάς και δεν του δίνεις καμία σημασία.

0: Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτά τα μαθήματα και αυτό είναι το λεγόμενο ήθος της Εκκλησίας και αυτό καλούμαστε βγαίνοντας από την Εκκλησία να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, στο σπίτι μας, στο χώρο της δουλειάς μας, στο δρόμο, όπου και αν βρεθούμε, όποια στιγμή και αν βρεθούμε. Γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στην Εκκλησία, λέει, όταν πας, μπαίνεις με μία αρπακτική διάθεση σαν το γεράκι και μετά τη λειτουργία βγαίνει σαν το περιστέρι, μπαίνει σαν το λύκο και βγαίνει σαν το αρνί. Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη μεταμόρφωση? Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την αλλαγή? Η χάρη του Θεού, αλλά και τι άλλο, και η δική μας η διάθεση και η δική μας η συνέργεια, που στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται άσκηση. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε καλή διάθεση, αν δεν αγωνιστούμε να νικήσουμε το εγώ μας και να ανοιχτούμε προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο αγαπητικά, τότε θα γίνει όπως συμβαίνει με τη βροχή. Όταν η βροχή πέσει σε ένα καλό έδαφος, αυτό το έδαφος παίρνει ζωή, βλαστάνει και καρποφορεί. Πέφτει όμως και πάνω σε ένα τζίγκο. Εκεί απλώς γλιστράει το νερό και φεύγει. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Θεού, όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί, όταν δεν την καταδεχόμαστε. Γιατί η χάρη του Θεού έχει απαιτήσεις. Ο Θεός έχει από μας απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχει? Να του μοιάσουμε. Να του μοιάσουμε. Και σε τι θα μοιάσουμε στο Θεό? Σε τι μπορούμε να του μοιάσουμε? Στην αγάπη. Σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προκειμένου να δείξει με παραστατικό τρόπο αυτά τα οποία σας είπα. Έχει την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρωπίνου οργανισμού και λέει σε όλους εμάς τους ανθρώπους: για κοιτάξτε, έχετε μπροστά σας ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το σώμα έχει κεφαλή που κατευθύνει τα πάντα και έχει και μέλη, όργανα. Αλλά πότε έχουμε σώμα? Όταν όλα τα όργανα είναι μεταξύ τους ενωμένα και όλα έχουν αναφορά και υπακοή στην κεφαλή, στο διευθυντήριο, στον εγκέφαλο. Γιατί αν δούμε εδώ ένα χέρι και εκεί πέρα ένα πόδι και παρακάτω ένα κεφάλι, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε σώμα, αλλά έχουμε απλώς αυτονομημένα, αποκομμένα από το σώμα όργανα, τα οποία όμως επειδή έχουν αποκοπεί δεν μπορούν να ζήσουν. Γιατί όλα αυτά ζουν πότε? Όταν συγκροτούν το σώμα, όταν είναι όλα μεταξύ τους ενωμένα και όταν συνεργάζονται. Και βλέπετε, όλα τα μέλη του σώματος δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Το κάθε μέλος του σώματος έχει τη δική του λειτουργία και τη δική του εργασία. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους ζήλια και φθόνος, γιατί πολλές φορές μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που μας δόθηκε, με το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και από αυτό που έχουμε. Συνήθως τα του άλλου. Μας φαίνεται ότι εμείς θα μπορούσαμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε το έργο που κάνει αυτός όχι τόσο καλά, κατά τη δική μας την άποψη και τη γνώμη και την κρίση. Στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ζήλιες. Και ακόμη, κανένα μέλος του σώματος δεν φέρεται υποτιμητικά προς το άλλο. Δεν λέει, ας πούμε, το χέρι στο πόδι, δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν όλος ο οργανισμός ήταν χέρι, τι θα ήσουν, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι. Και ακόμη, βλέπουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όργανα σπουδαιότερα και λιγότερο σπουδαία. Παραδείγματος χάρη, τα μάτια, η καρδιά, ο εγκέφαλος είναι από τα σπουδαία όργανα. Αλλά αυτά τα σπουδαία όργανα έχουν ανάγκη τα άλλα που φαίνονται ευτελή, φτωχά, για να προστατευθούν. Για δέστε το μάτι. Τι έχει που το προστατεύει? Τις βλεφαρίδες. Τι είναι βλεφαρίδες? Τρίχες. Το κεφάλι τι έχει για να προστατεύεται? Οσορροφή. Τι έχει για να προστατεύεται το κρύο και τα υπόλοιπα? Τα μαλλιά. Τα χέρια έχουν τα νύχια για να μπορούν να εργάζονται, τα πόδια ομοίως. Και ακόμη κάτι, όταν ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει και πονάει, συμμετέχει όλο το σώμα. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, βλέπετε έναν άνθρωπο κακόκεφο και του λες, τι έχεις, τι σου συμβαίνει? Άσε, έχω πεθάνει. Υπερβολή, έχω πεθάνει. Από τι? Από τον πόνο. Γιατί? Έχω ένα δόντι που με πονάει και με έχει ταράξει. Με έχει πεθάνει. Καλά, τι είναι το δόντι μπροστά στα μάτια, στον εγκέφαλο, στα χέρια, στα πόδια? Ένα μηδαμινό. Και όμως συμμετέχει στον πόνο αυτού του μικρού οργάνου ολόκληρο το σώμα. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, αναπνέει όλο το σώμα και λέει, ανακουφίστηκα επιτέλους, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά, είμαι καλά, πετάω, λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, για παρατηρήστε και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή που τα έλεγε, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια, περπατούσαν ξυπόλυτοι. Περπατάς, λέει, στο δρόμο και πατάς ένα αγκάθι. Το αγκάθι μπήκε στη φτέρνα. Τι είναι η φτέρνα? Το λέμε για καμιά φορά για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Τι άκρη είναι? Τίποτα δεν είναι. Και όμως, λέει, σκύβει ολόκληρο το σώμα για να απελευθερώσει αυτό το ακρότατο σημείο από τον πόνο, να βγάλει το αγκάθι. Και για δες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σκύβουν τα πολυτιμότερα, ο εγκέφαλος, τα μάτια επιστρατεύονται, τα χέρια όλα, για να απαλλάξουν ένα μέλος από τον πόνο. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτή την εικόνα τώρα να τη φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Και όλοι εσείς, λέει, είστε σώμα Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σώμα Χριστού. Και σε αυτό το σώμα εμείς μπολιαζόμαστε. Πώς? Με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε για να μας δώσουν όνομα. Βαπτιζόμαστε για να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Και εντασσόμενοι στο σώμα του Χριστού γινόμαστε μέλη του σώματος. Μέλη του σώματος. Σε αυτό το σώμα σωτήρας είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ μπορώ να σας σώσω, ούτε εσείς μπορείτε να με σώσετε. Όλους όμως μας σώζει, εάν το θέλουμε, ο Χριστός. Και γι' αυτό ακούμε στον Απόστολο που διαβάζουν στους γάμους ότι αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος, του εκκλησιαστικού. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, κεφαλή, είναι ο Χριστός. Έχει δώσει εντολές, έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει το θέλημά Του. Και αυτό το θέλημα, αυτές οι εντολές έχουν ρόλο οδοδείκτου. Μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να έρθω εδώ στο ναό σας, ο οδηγός μου έβαλε στο κινητό του τον τόπο προορισμού και εκείνο του έδειξε, είναι από τα καλά της τεχνολογίας, γιατί το διαδίκτυο ως δίκτυο δεν έχει μόνο καλά, έχει και άλλα. Λοιπόν, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να έρθει εδώ? Εάν δεν υπακούσει και πει σιγά και θα δω εγώ τώρα που μου λες εσύ να πας, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Ο άνθρωπος λοιπόν για να σωθεί πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Και έρχεται όμως ο διάβολος και μας λέει, μα είσαι με τα καλά σου. Είναι βαριές οι εντολές του Θεού και ανεφάρμοστες. Σήμερα, σε αυτή την εποχή, εσύ θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός? Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Άσε που δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και όμως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το βάρος είναι η αμαρτία, ο χωρισμός από το Θεό. Όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, δεν σε χωράει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Ο έλεγχος της συνειδήσεως, αυτό το μαρτύριο το εσωτερικό, που δεν υπάρχει, όπως λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, βιαιότερο, πιο σκληρό μαρτύριο από αυτό. Και είναι έτσι για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη λύτρωση και στη συγχώρεση. Και όταν πάμε μετανοημένοι να εξομολογηθούμε, βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και τι λέμε? Ξαλάφρωσα, μου φύγε ένα βάρος, ένα βουνό ένιωθα πάνω μου και κάποιος μου το πήρε, με απάλλαξε. Άρα λοιπόν το βάρος το έχει αμαρτία, όχι οι εντολές του Θεού. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Οι εντολές μου βαρύες ούκηση, δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να υπακούσουμε όλοι μαζί στην κεφαλή, στο θέλημα του Θεού, να ζήσουμε όπως μας εδίδαξε Εκείνος, γιατί θέλουμε να ζούμε μαζί Του. Ναι. Γιατί θέλουμε να πάμε στον παράδεισο? Γιατί? Για να περνάμε ζωή άνετη. Τι είμαστε, σαν τους αλόθρησκους που λένε ότι ο παράδεισος έχει βουνά από ρύζι και ωραία δέντρα και άλλες απολαύσεις? Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας τον παράδεισο? Όχι. Ποιος είναι ο παράδεισος? Είναι τόπος? Είναι πρόσωπο ο παράδεισος. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να είμαι μαζί Του. Και αυτό είναι ο παράδεισός μου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά τον θάνατο, εάν δεν το έχω λακταρίσει όσο ζω. Και αν δεν έχω δουλέψει, δεν έχω ασκηθεί για να είμαι μαζί Του. Πρέπει να εκδηλώσω με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή μου. Και έτσι φαίνεται και η ελεύθερη επιλογή μου. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν παραδείγμα, μήπως σας κούρασα να τελειώσω? Μη με ενθαρρύνετε, γιατί θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν για τον Χριστό να τους λέει, όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα είναι μαζί μου και θα είναι με μαζί του, είπαν, πάει, αυτός τρελάθηκε. Είπαν για τον Χριστό, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του? Και γι' αυτό το έβαλαν στα πόδια, έφυγαν. Και τι είπαν? Τις δύναται αυτού ακούειν? Ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν? Φύγανε. Ο Χριστός δεν τους πήρε δια της βίας, δεν τους είπε, ελάτε εδώ βρε, που πάτε να φύγετε? Ελάτε εδώ, θα σας δώσω τούτο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω τ' άλλο. Σεβάστηκε την επιλογή τους. Γύρισε μάλιστα και προς τους μαθητές του και τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, τι μας λες, πού να φύγουμε, πού να πάμε, πού αλλού θα βρούμε νόημα ζωής, ζωή, αν όχι σε σένα? Και γι' αυτό έμειναν μαζί του. Είχαν και αυτοί οι Απόστολοι, άνθρωποι ήσαν, τις αδυναμίες τους. Δεν ήσαν τέλειοι. Και ο Πέτρος που είπε αυτό και που άλλη φορά του είπε, κι αν χρειαστεί εγώ θα πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω, έφτασε σε σημείο να τον αρνηθεί και να πει, δεν τον ξέρω. Γιατί εκείνη την ώρα υπερίσχυσε ο ατομισμός, υπερίσχυσε η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού. Να μην πάθω κανένα κακό, μην πω σε μπελά, μην πω σε καμία ταλαιπωρία, τελειώσαμε, δεν το ξέρω. Αλλά μια ματιά του Χριστού τον εσυνέτριψε και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Τον δέχθηκε ο Χριστός? Βεβαίως και τον δέχθηκε. Βεβαίως και τον δέχθηκε. Και γι' αυτό όταν μετά έστειλε τις μυροφόρες αναστημένος για να πούν το μήνυμα της Αναστάσεως στους μαθητάς, επισημαίνει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, μη μου ξεχάσετε τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος αποκαταστάθηκε δια της μετανοίας. Και όταν το ρώτησε ο Χριστός, με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, εκείνος του είπε, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι Κύριε, εσύ είδας ό,τι φιλώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καθημερινότητά μας θα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας, και να ζούμε αυτό που είμαστε ως εκκλησία. Αυτός είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος της ζωής. Είναι ο κοινωνικός τρόπος. Να μην ζηλεύω, να μην φθονώ, να μην επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος. Ακόμη να χαίρομαι μαζί με τη χαρά Του και να μην μελαγχολώ. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν επιτυχία και χαρά του συνανθρώπου πέφτουν σε μελαγχολία. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Δεν είναι κοινωνικό αυτό. Και ακόμη όταν ο άλλος λυπάται, να λυπούμε κι εγώ μαζί με αυτόν. Δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων ανθρώπων, να νοιάζομαι τον άλλον, να νοιάζομαι τον άλλον. Αυτό που λέμε μερικές φορές, κοίταξε την ψυχή σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους, δεν συνιστούμε αδιαφορία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά απλώς αυτό λέγεται, ο Σάκης λέγεται, για να αποφεύγουμε την κρίση και την κατάκριση που κάνουμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, τους οποίους μάλιστα θέλουμε να λέμε ότι και τους αγαπάμε και ότι όλα αυτά τα λέμε για το καλό τους. Τι κρίμα όμως, τα λέμε εν απουσία τους και δεν τα ακούνε για να γίνουν καλύτεροι. Αντιθέτως, όταν είναι παρόντες, τους λέμε τα καλύτερα χωρίς να τα πιστεύουμε. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν ζούμε ως εκκλησία, ως κοινωνία. Γιατί μας λείπει η αυθεντικότητα, μας λείπει η αλήθεια. Ο ατομισμός είναι σαν το καρκίνο σε αυτό το σώμα. Ο καρκίνος τι είναι? Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των κυττάρων. Υπερβολική ανάπτυξη κάποιων εις βάρος των άλλων και η δημιουργία όγκων. Ο όγκος τρέφεται από το σώμα αλλά καταστρέφει το σώμα και το σκοτώνει. Έτσι γίνεται και με τον ατομισμό. Ο ατομισμός είναι εις βάρος της κοινωνίας, της κοινωνίας των ανθρώπων, και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια διάκριση μεταξύ των καλών συμφερόντων και των άλλων, των πονηρών και των κακών και των σκοτεινών συμφερόντων. Και όπως ο καρκίνος έχει μεταστάσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποφασιστικός, έτσι γίνεται και με την κατάσταση του ατομισμού, και έτσι δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας όγκοι, αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες. Όλα αυτά τα σχήματα τα οποία επιβουλεύονται το σώμα από το οποίο προήλθαν. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει όλους αυτούς τους αιρετικούς που περπατάνε με μια βίβλο στα χέρια και τάχα την ερμηνεύουν σωστότερα από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να τους ρωτήσει, αυτό το βιβλίο παιδί μου πού το βρήκες εσύ? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι αυτά τα 49 βιβλία θα αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και τα 27 βιβλία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη? Ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό τον κανόνα? Η Εκκλησία, στην οποία κάποτε ανήκες. Και τώρα έρχεσαι να ενεργήσεις ως καρκίνωμα στο χώρο της Εκκλησίας, να απομυζήσεις αυτό το σώμα και να το εκθρεύεσαι και να προσπαθείς να το καταστρέψεις. Αλλά έχουμε και μεταλλάξεις. Εγώ στις μεταλλάξεις βλέπω αυτούς τους λεγόμενους δεξιούς πονηρούς λογισμούς. Και μια τέτοια μετάλλαξη είναι ο φαρισαϊσμός. Όλοι θυμόμαστε την γνωστή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, που είναι και η πρώτη στο τριώδιο κάθε χρόνο. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πλευράς θρησκευτικής είναι εντάξει, ο φαρισαίος, διότι εφαρμόζει με τυπικό τρόπο όλα όσα λέει ο νόμος του Θεού και προσεύχεται και δίνει ελεημοσύνες και απέχει από αδικίες και από άλλα αμαρτήματα. Και ο άλλος είναι ο τελώνης, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στη διαφθορά. Αυτός δεν έχει το θάρρος να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει ενώπιον ποιου ευρίσκεται και ενώπιον ποιον, γιατί δεν κοιτάζει ούτε τους συνανθρώπους του, και λέει απλώς: ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Και ο Χριστός λέει ότι αυτός δικαιώθηκε, ο δεύτερος, όχι ο πρώτος, όχι ο Φαρισαίος. Γιατί από το Φαρισαίο έλειπε όχι μόνο η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη, γιατί ξεχώρισε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και τι είπε ευρισκόμενος ενώπιον του Θεού? «Ούκι μη όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Δεν είμαι σαν τους άλλους, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εγώ είμαι καλύτερος, γιατί κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και μάλιστα αυτή του τη διαφορά και την συγκριμενοποιεί στο πρόσωπο του τελώνη. Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Ακοινώνητος. Δεν είναι ακοινώνητος? Και στην πραγματικότητα κοινωνεί με το Θεό, αφού δεν κοινωνεί με τους ανθρώπους, δια του εγωισμού του και του ατομισμού του? Με το Θεό κοινωνεί? Ούτε με το Θεό κοινωνεί. Γιατί στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στο Θεό. Στο είδωλό του απευθύνεται. Τον εαυτό του έχει θεοποιήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που στείνει ο διάβολος για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταβάλει προσπάθειες, να έχουν κάνει αγώνες, υδρότες, αγρυπνίες, ξενύχτια, πόνο, δάκρυ. Έρχεται ο διάβολος να του πει: «Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος». Και γι' αυτό, αν θα έχετε δει κυρίως στα μοναστήρια, σε εκείνη την κλίμακα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι μοναχοί προς τα πάνω και περιμένει ο Χριστός να δώσει τα στεφάνια της νίκης και τους δαίμονες να τραβάνε τους ανθρώπους, να τους ρίξουν κάτω και από κάτω χάσκι το στόμα της κολάσεως, ο πύρινος ποταμός, θα έχετε δει ότι μερικοί πέφτουν και από τα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Γιατί ο διάβολος τι ήταν πριν γίνει αυτό που είναι, πριν καταντήσει αυτό που είναι? Τι ήταν? Άγγελος. Και μάλιστα ο πιο φωτεινός. Αλλά ο ατομισμός του τον έκανε να χωρίσει από το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι απλώς να χωρίσει, αλλά να θέλει και να τον υποκαταστήσει και να τον αντικαταστήσει. Και τι θα πει κανείς? Τον εκδικήθηκε ο Θεός και τον έκανε έτσι? Όχι, ο Θεός δεν εκδικείται, είναι απαθής. Τι συνέβη όμως? Έπεσε ο ίδιος από μόνος του γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Όταν χωρίζεσαι από το Θεό που είναι η ζωή, είναι σαν να κλείνεις το στόμα σου και τους αεραγωγούς του σώματος από το οξυγόνο. Τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις. Γιατί απλούστατα εσύ χωρίζεσαι από τη ζωή. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχατε την καλοσύνη να προσέξετε αυτά που ο Άγιος Θεός έδωσε στο στόμα μου, να σας εμπιστευθώ, να σας πω απόψε, δεν είναι δικά μου, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός δίνει τι θα πούμε, ανάλογα με αυτά που Του ζητάμε και ανάλογα και με τη λαχτάρα που έχετε κι εσείς, οι ακροατές. Πολλές φορές λέμε, δεν μας τα είπε καλά. Δεν φταίει πάντοτε ο ιεροκήρυκας, γιατί ο Θεός δίνει λόγον κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας. Και για να δώσει λόγον, πρέπει και εμείς να το ζητούμε και εσείς να το λαχταράτε. Όχι απλώς για να εφράνετε την ακοή σας και προσωρινά τα αισθητήριά σας, αλλά να τα δείτε όπως έβλεπε η Παναγία το Λόγο του Θεού, που τον εφύλασε μέσα στην καρδιά της και τον έκανε πράξη της μέσα στην καθημερινή ζωή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, ο μυροβλήτης Άγιος να μυροβλίζει τις καρδιές σας και τη ζωή σας, και να έχετε και καλή πανήγυρη, σας εύχομαι. Έχουμε και εδώ ένα κοινό σημείο, και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό, τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν λοιπόν θα λειτουργούμε εκεί και εσείς θα λειτουργείτε εδώ, ας θυμόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι και αυτή η χάρη της Εκκλησίας, να υπερβαίνουμε και τα οποιαδήποτε όρια και σύνορα, γιατί η αγάπη όρια δεν έχει και όρια δεν γνωρίζει. Και πάλι σας ευχαριστώ, και ο καλός μας ο πατήρ Ματθαίος έχει φροντίσει να σας δώσω από μία εικονίτσα που έχει τους τρεις από τους νέους οσίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο που είναι στην Εύβοια και τον Άγιο Παΐσιο. Και να σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες των Αγίων της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω ότι σας περιμένουμε με πολύ, πολύ χαρά να ανταποδώσουμε κι εμείς κάτι από την πολύ αγάπη που νιώσαμε και πήραμε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο. Με πήραν κάποιοι άνθρωποι από τη Χαλκίδα, μου στείλανε μήνυμα, μάθαμε ότι θα πάτε απόψε εκεί. Εμείς εξομολογούμεθα στον πατέρα Ματθαίο, μου έγραψε. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν, γνωρίζονται με μοναστήρια της Εύβοιας. Είναι και αυτή μια όμορφη κοινωνία χαράς και ελπίδος και δυνάμεως για όλους μας. Και θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο, διότι πολλά βράδια μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ανάπτυξη των ψαλμών που έκαμε ως παραγωγός αυτής της εκπομπής, με το περιεχόμενό του αλλά ακόμα και με τον τόνο της φωνής του, μου έκανε πολλά βράδια πολύ όμορφη παρέα. Να είσαστε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής «Εμείς και οι άλλοι», καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο σε πολλούς είναι άγνωστο, σε πολλούς φαντάζει παράξενο, σε πάρα πολλούς άλλους είναι ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την επιστήμη, την οποία εκπροσωπεί κοντά μας ο κ. Ξενοφών Μπουσάς, καθηγητής της φυσικής του διαστήματος. Είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά το παρελθόν. Χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και θα κουβεντιάσουμε για τον περίφημο μηχανισμό των αντικυθύρων. Εγώ το άκουσα πριν από καιρό, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά πράγματα, παρεμπιπτόντως και δημοσιογραφικά δεν διάβασα συγγράμματα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, με τι να ασχοληθεί κάποιος, μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα να, και εγώ να ενημερωθώ, όπως θα ενημερωθούν και οι φίλοι οι τηλεθεατές. Σας καλωσορίζω και πάλι στο στούντιο της Πεμπτουσίας TV.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε μαζί σας.
0: Η χαρά είναι δική μας. Πολύ περισσότερο, όπως είπα και την άλλη φορά, γιατί πρόκειται για έναν παλιό, διαχρονικό, εξαίρετο φίλο, όχι μόνο πανεπιστημιακό, αλλά και συνάδελφο, θα το έλεγα. Παρότι υπηρετούμε διαφορετικές επιστήμες. Για να πούμε λιγάκι στο προκείμενο, τον μηχανισμό αντικυθύρων. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Είναι
0: αυτός ο μηχανισμός? Είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω, εξεικονισμένο, έτσι? Αλλά τι είναι αυτός ο μηχανισμός?
1: Είναι ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο ειδικά εμένα με έχει γοητεύσει από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, επειδή συμβαίνει να μένουμε κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και τα σχολεία μου, το δημοτικό και το γυμνάσιο, ήταν 2-3 τετράγωνα από το, και είναι ακόμα από το μουσείο. Έτυχε να πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και με το σχολείο, αλλά και με τους γονείς μου, τον πατέρα μου ιδιαιτέρως, και έτσι έμαθα να πηγαίνω στα μουσεία. Φυσικά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μουσείο παγκοσμίως, θα έλεγα. Ειδικότερα τώρα, επειδή, όπως σας έχω πει και παλιότερα, η αστρονομία ήταν μια από τις μεγάλες μου αγάπες, καθώς θαύμαζα συχνά τα πολύ όμορφα αντικείμενα που έχει το μουσείο μας, στο τέλος της διαδρομής σταματούσα για λίγο ή και για πολύ να θαυμάζω αυτό που ονομαζόταν τότε ο αστρολάβος.
0: Αστρολάβος.
1: Έτσι τον λέγαν τότε που ήμουν παιδί, ο αστρολάβος των αντικυθύρων. Ένα μηχάνημα, εμφανέστατα μηχάνημα με γρανάζια, που ήταν ανάμεσα στα χρυσά της συλλογής σταθάτου και άλλα αντικείμενα με τα οποία δεν τέριαζε καθόλου, παρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία, την εποχή που φτιάχτηκε δηλαδή. Γιατί γρανάζια τι δουλειά έχουν τώρα σε ένα αρχαίο, ανάμεσα σε άλλα αρχαία αντικείμενα του 300 ή του 200 π.Χ.
0: Τι χρονολογία, πώς χρονολογείται αυτό?
1: Αυτό με βάση την μορφή των γραμμάτων, ναι, που βλέπουμε εδώ για παράδειγμα, ναι, πιθανολογούμε για την ακρίβεια η ειδική, δηλαδή ο κύριος Χαράλαμπος Κριτζάς, αρχαιολόγος, παλιός διευθυντής του Επιγραφικού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αθήνα αλλά και παγκοσμίως, εκτιμά ότι πιθανότατα φτιάχτηκε ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ. Βρέθηκε σε ένα ναυάγιο
0: στα αντικύθυρα, γι' αυτό και πήρε.
1: Στα αντικύθυρα ακριβώς. Ήτανε Μεγάλη Τρίτη του 1900. Κάποιοι λοιπόν σπογγαλείς από τη Σίμη, καμιά εικοσαριά άτομα, 6 βουτυκτάδες, βουτάνε στα αντικύθερα γιατί η κακοκαιρία, καθώς πήγαιναν στη Λιβύη, ξεκίνησαν αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας από τη Σίμη να πάνε στη Λιβύη. Η διαδρομή λοιπόν ήτανε μέχρι την άκρη της Κρήτης, Αντικήθυρα και μετά κατευθείαν στο νοτιά. Και βγαίνεις Λιβύη.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ κοντά είναι άλλωστε. Τους πιάνει όμως νότιος άνεμος και γυρνάνε πίσω σε έναν βόρειο όρμο των Αντικηθύρων. Βουτάνε και για σφουγγάρια αλλά και καμιά πείνα, κοχύλια κλπ. Να φάνε. Βρίσκουν ένα τεράστιο ναυάγιο.
0: Σε τι βάθος?
1: Από 42 μέτρα μέχρι 65 περίπου.
0: Σχετικά βαθιά.
1: Ναι. Και είναι και κλειμένος ο βυθός, κάπου 45 μοίρες να φανταστείτε. Και εδώ έχει μια άβυσσο που πάει κάτω σε 125. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας Σταδιάτης, Ηλικοπάντης το όνομά του, καταφέρνει να βγάλει αρχικά το χέρι του φιλοσόφου, όπως ονομάζεται πια, και τον θαυμάζουμε μαζί με άλλους θησαυρούς από το ίδιο ναυάγιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και να πάμε μια φορά μαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, και μην παραλείψετε να πάτε, γιατί είναι ένας θησαυρός χωρίς προηγούμενο. Όλο το μουσείο και ειδικότερα ο μηχανισμός των Αντικηθύρων. Να δούμε εκεί τον μηχανισμό που μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και από τότε που ήμουν παιδί αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να έχουν γρανάζια. Πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι να έχουν αστρονομία χωρίς τηλεσκόπια ή και χωρίς διαστημόπλια. Γιατί όταν ήμουν στο δημοτικό εκτοξεύθηκε το πρώτο διαστημόπλιο. Και μετά, πάλι Πάσχα ήταν μάλιστα θυμάμαι, ο Γκαγκάρη ήταν ο πρώτος που πέταξε έστω έναν κύκλο γύρω από τη γη.
0: Και άρα δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για την κατασκευή αυτού του πράγματος.
1: Έτσι νόμιζα τότε.
0: Αλλά
1: στην πραγματικότητα, καθώς άρχισα να διαβάζω και μ' άρεσε και η ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης ιδιαίτερα, των μαθηματικών η ιστορία και της αστρονομίας, αντιλαμβάνομαι ότι από την εποχή του Πλάτωνα γνωρίζουν καλή αστρονομία. Με μαθηματικά πολύ εξελιγμένα, τα οποία καθώς περνάει ο καιρός γίνονται όλο και καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα βρίσκει καταρχήν την θέση της σελήνης και του ήλιου,
0: ναι,
1: στη διάρκεια του μήνα και του έτους. Αλλάζει τις φάσεις της σελήνης. Και μας λέει πότε ξεκινάει ο μήνας με τη νέα σελήνη. Πότε θα γίνουν οι εκλήψεις, οι οποίες τις βλέπεις και εδώ και στην πίσω μεριά, σε κατάλληλη κλίμακα, εδώ κάτω.
0: Ναι.
1: Και άλλο απίστευτο. Η σελήνη κινείται με ένα σύστημα από 20 περίπου γρανάζια, 4 από τα οποία βλέπουμε εδώ, και εδώ είναι η σελήνη, και η κίνησή της είναι με μεταβλητή ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα προ Χριστού
0: είχε προβλεφθεί, είχε καταγραφεί.
1: Και όχι μόνον, προβλέπεται σωστά η θέση της με τα μαθηματικά.
0: Πώς εξηγείται αυτό?
1: Οι άνθρωποι ήταν καλοί στα μαθηματικά και είχαν και καλούς αστρονόμους. Βλέπανε που είναι η σελήνη, είχαν καταλάβει ότι κινείται με μεταβλητή ταχύτητα, τα μετράγαν όλα αυτά γιατί τους ενδιέφερε να ξέρουν πότε ξεκινάει ο επόμενος μήνας για να έχουν ημερολόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι την εποχή του Μεγαλέξανδρου ας πούμε και λίγο μετά είναι γνωστό το πώς μεταβάλλεται η σελήνη στη διάρκεια του μήνα, πόσο γρήγορα πάει ή πόσο αργά πηγαίνει. Και με κατάλληλα μαθηματικά, προσθέτοντας δύο κυκλικές κινήσεις ή αν προτιμάτε προσθέτοντας ημίτονα και συνημίτονα,
0: ναι,
1: που τα μάθαμε στο γυμνάσιο,
0: ναι,
1: βέβαια, αυτό το μηχάνημα βρίσκει τη θέση της σελήνης ή του Άρη, της Αφροδίτης κλπ. Και είναι τα ίδια μαθηματικά που σήμερα χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να μετατρέψει τη φωνή μας από κύματα με τα ίδια μαθηματικά που έχει εδώ.
0: Τα ίδια.
1: Ημίτονα και συνημίτονα. Μόνο αντί να έχει εδώ δύο όρους, οι οποίοι την εποχή του Βυζαντίου γίνονται 7 για τη σελήνη, χρησιμοποιεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 32 όρους. Μικρή διαφορά από 7, ναι, ή από 2 σε 7 και από... Αλλά βέβαια δεν μπορείς να βάλεις 7 σε χρανάζια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είπατε ότι το βρήκανε σε ναυάγιο. Άρα η προέλευση αυτού του μηχανισμού, ξέρουμε περίπου πού κατασκευάστηκε αυτό το πράγμα.
1: Μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
0: Υπήρχαν και αντίγραφα, ας πούμε, ή υπήρχαν και άλλα τέτοια κατασκευάσματα με τον ίδιο τύπο. Βρέθηκαν.
1: Από τη βιβλιογραφία έχουμε αρκετές περιγραφές.
0: Του ιδίου.
1: Παρομοίων. Που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει δύο παρόμοια που μας τα περιγράφει και ο Κικέρον, πολύ όμορφα στα λατινικά, όπου λέει για παράδειγμα ότι οι πλανήτες δεν κινούνται ισοταχώς, όπως λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: για τη σελήνη, αλλά αλλάζει η ταχύτητά τους. Δεν είναι τυχαία, λέει ο Κικέρον, νομίζουμε ότι είναι τυχαία. Και παρόμοιες περιγραφές μας δίνουν καταρχήν τα αρχαία μαθηματικά. Γιατί ξέρουμε τα μοντέλα στα βιβλία των μαθηματικών και της αστρονομίας εκείνης της εποχής, τα οποία μαθηματικά τα διαβάζουμε εδώ μέσα στα γρανάζια. Ή τα διαβάζουμε στις οδηγίες χρήσης που έχει αυτό το μηχάνημα, γιατί σε κάθε ελεύθερη επιφάνεια είναι γραμμένες,
0: ναι, ναι,
1: οδηγίες χρήσης. Mm-hmm. Οι οποίες εδώ, για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προβλέπουμε τον καιρό. Λέει, ας πούμε, ότι είναι χειμερινό ηλιοστάσιο, άρα είναι Χριστούγεννα. Ξεκινάει ο χειμώνας.
0: Άρα από θησαυρίστηκε εδώ μια τεράστια εμπειρία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: αποτέλεσμα της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων. Εκείνο του τμήματος της θεωρίας, της φιλοσοφίας δηλαδή των Πυθαγορείων, που λέει ότι ο κόσμος περιγράφεται με τα μαθηματικά, δηλαδή περιγράφεται με τους νόμους της φυσικής, περιγράφεται με τον λόγο,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε ξαναπεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι τα περιέχει όλα.
0: Τι απήχηση είχε αυτό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα?
1: Τολμώ να πω ότι η μελέτη μας άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας, ειδικότερα των υπολογιστών, άλλαξε...
0: Εννοείται ότι επηρέασε γενικότερα...
1: Ναι, αποδεικνύει δηλαδή ότι οι Έλληνες... Μάλιστα.
0: Ή απλώς λέμε ότι αυτά που σήμερα ενδεχομένως προεκτείναμε υπάρχουν ως δεδομένα ήδη από την αρχαιότητα.
1: Όπως το λέτε. Δηλαδή αποδεικνύουμε ότι ήδη το 150-100 π.Χ. ήξεραν να κάνουν αυτομάτως πράξεις μαθηματικές. Το διαβάζαμε, αν θέλετε, στα βιβλία ότι είχαν αυτόματα. Ο Ήρων δηλαδή, ο οποίος έζησε ή τον 1ο αιώνα π.Χ. ή τον 1ο μετά, κάπου εκεί γύρω, στην Αλεξάνδρεια, περιγράφει μερικές δεκάδες αυτόματα. Ή μαθαίνουμε ότι ο Ανθέμιος, που έφτιαξε την Αγία Σοφιά, ήταν σημαντικός μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος και μηχανικός βέβαια, ήτανε από τις Τράλης. Η Τράλης, δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ήτανε η πρωτεύουσα της αυτοματοποιίας, της θαυματοποιίας, με την έννοια του να φτιάξω ένα αυτόματο,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι,
1: θαύματα, mm-hmm, αυτά που ονομάζουμε θαύματα σήμερα. Και πιθανότατα στην Αγία Σοφιά υπήρχε ένα ρολόι, εγώ εκτιμώ το είχε φτιάξει ο Ανθέμιος, και ίδιο υπήρχε με αυτό της Αγίας Σοφιάς, πάλι δική μου εκτίμηση, αλλά έχουμε τις περιγραφές από τον Προκόπιο που περιγράφει όλα τα κτίρια. Υπήρχε λοιπόν ένα παρόμοιο σε ένα κτίριο της Γάζας στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είχε ιδρυθεί από τον Μεγαλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα κτίριο που ήταν ολόκληρο ένα ρολόι, σαν και τούτο, αλλά φανταστείτε το να είναι 5 μέτρα, 10 μέτρα. Και εδώ να έρθω στο εξής. Με μια μεξικάνικη συνεργασία που έχω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλαδή, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας του Μεξικού, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, και μια εταιρεία ρολογιών του Μεξικού, Olvera λέγεται η εταιρεία, φτιάχνουμε ένα τέτοιο που θα είναι 4 μέτρα, θα κινείται συνεχώς και επιπλέον εκτός από τον ήλιο και τη σελήνη θα έχει και τους πλανήτες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα μερικές πλατείες στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο δηλαδή, να βάλουμε τέτοια ρολόγια, τα οποία θα διδάσκουν τα παιδιά τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν βάλει πρόγραμμα,
0: ναι, ναι,
1: σχέδιο, να φτιάξει οτιδήποτε θέλει.
0: Θα έχουν, θα είναι με ένα εποπτικό όργανο για να δουν και την κίνηση, την εναρμονισμένη κίνηση των
1: αστέρων. Ακριβώς. Θα μας δείχνει δηλαδή κάθε στιγμή που είναι ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες.
0: Μιλήσατε για επίδραση αυτού του πράγματος εδώ στην σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή είναι καταχωρημένη, είναι παραδεκτό αυτό ή εμείς κάνουμε τις αναγωγές?
1: Ακριβώς ξεκινήσαμε από το τελευταίο, δηλαδή εμείς το υποδεικνύουμε και γι' αυτό άλλωστε κάνω πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχω κάνει εκθέσεις του μηχανισμού των αντικειθήρων σε πάρα πολλές χώρες, σε 14 γλώσσες και σε τουλάχιστον 100 σχολεία στην Ελλάδα, γυμνάσια και λύκεια κυρίως, ναι, αλλά ακόμα και νηπιαγωγή έχω πάει και αρκετά δημοτικά θα
0: έλεγα. Καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουν βεβαίως πολύ καλά τα παιδιά. Μάλιστα να σας πω το εξής. Έτυχε να πάω και σε 2 σχολεία ειδικών αναγκών. Σε εκείνο της Χαλκίδας, επειδή τα είχαν δουλέψει πολύ καλά προηγουμένως με τους καθηγητές, τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά και έφτιαξαν και ένα ομοίωμα του μηχανισμού.
0: Τα ίδια τα παιδιά?
1: Ναι. Ασφάλως με τους καθηγητές, ναι, τους, ναι, αλλά εντάξει. Έτσι εκπαιδευόμαστε.
0: Έτσι
1: και μου έκαναν εξαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό αυτά τα παιδιά, καλύτερες από αυτές που έχω ξεναγήσει 4 βραβεία Νομπέλ στο μηχανισμό. Τολμώ να πω ότι τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες από το σχολείο της Χαλκίδας μου έκαναν πιο σωστές, πιο καλές, εύστοχες ερωτήσεις από τους μεγάλους.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και το χάρηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους και ποτέ να μην βλέπουμε κανέναν με περιφρόνηση.
0: Πέραν των άλλων λειτουργιών που ένα τέτοιο έβριμα μπορεί να προσφέρει, μας δίνει και έναν τρόπο ανάγνωσης της προόδου των προγόνων μας, της χρήσης του λόγου,

0: και το ίδιο θέλουμε να είναι και στις πλατείες που ανέφερα προηγουμένως, το οποίο δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά να ξέρουν ποιοι είναι, από πού έρχονται και πού μπορούν να πάνε. Αν λοιπόν αυτό το έφτιαξαν άνθρωποι πριν από 22 αιώνες, εμείς σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε, οτιδήποτε θέλουμε. Να βάλουμε λοιπόν κάτω το μυαλό μας, την λογική μας, τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, με όλες τις σημασίες του, και να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε και να πάμε όχι μόνο τόσο ψηλά όσο έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδιάσει, αλλά ακόμη πιο ψηλά, γιατί κάθε φορά έλεγα στους φοιτητές θα ψηλάνε πιο πολύ τον στόχο. Έφτασα εδώ, τώρα πάω εκεί. Και το πετυχαίνουν. Γιατί δυστυχώς τα Ελληνόπουλα, εν γέννη όλα τα παιδιά, σε όλα τα μικρά πλάκια, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι στο πλεινάπηρο. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί η ελληνική εκπαίδευση είναι καλή. Θα έλεγα σχεδόν άριστη. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη βέβαια, αν διαθέσουμε μερικά απλά πράγματα. Λίγο παραπάνω τάξη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τάξης των ακίνητων και αμίλητων παιδιών, με τίποτα. Αλλά είμαι ασφαλώς εναντίον των καταλήψεων και τέτοιων επαναστάσεων. Μπορεί να γίνονται επαναστάσεις μια φορά κάθε 5 χρόνια. Όχι όμως κάθε μέρα.
1: Δεν υπάρχει χρόνος οι επαναστάσεις να γίνουν κατεστημένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι γενικότερα, θυσιάζοντας και προς το τέλος της εκπομπής. Καταλαβαίνω ότι πάντοτε η επιστήμη και η τέχνη κατά το παρελθόν ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν στρεφόταν κατά του ανθρώπου. Σήμερα έχουμε μαρτυρίες και δείγματα ότι, ας πούμε, η σύγχρονη ψηφιακή επανάσταση δεν διασφαλίζει 100% τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το να παραμένει άνθρωπος. Αυτό ισχύει καταρχήν, και αν ισχύει, πού οφείλεται? Δηλαδή, εσείς που ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά, ναι, βλέπετε περισσότερο από εμάς τι τεχνολογική πρόοδος υπάρχει και τι θαύματα. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα τα οποία, σκεφτείτε, να φέρουμε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια στη σημερινή εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ο καθένας έχει ένα κινητό και μια οθόνη μπροστά του και επικοινωνεί και μιλάει και βλέπει. Αυτά είναι θαύματα, πράγματι. Δεν είναι. Εξάλλου, στον χώρο το δικό μας, μόνο ένα θαύμα υπάρχει: η ανάσταση του Κυρίου. Το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αναστήθηκε. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Κατά τα άλλα, η θεραπεία ενός τυφλού δεν είναι θαύμα με την έννοια, μια αποκατάσταση του φυσικού. Ο άνθρωπος να βλέπει, δεν έβλεπε, και ο Χριστός τον έκανε και είδε. Λοιπόν, βλέποντας αυτή την πρόοδο σήμερα, την πρόοδο της τεχνολογίας ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας, οι οποίες στρέφονται κατά τις τεχνολογίες, μερικοί και αφαίρετοι και εξουθενωτικά, επειδή τελικά δεν είναι για τον άνθρωπο. Παρουσιάζεται μια εικόνα σαν ο άνθρωπος να είναι για την τεχνολογία και όχι την τεχνολογία για τον άνθρωπο. Ισχύει κάτι τέτοιο, και αν ισχύει, πώς αντιμετωπίζεται?
0: Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς παιδεία. Αν τον αφήναμε να ζήσει με, ας πούμε, λύκους, θα γινόταν σχεδόν λύκος, θα έλεγα. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι περιέχουμε το Θείο από τη γέννησή μας, γιατί εν τέλει μόνο εμείς αναπτύξαμε πολιτισμό. Ωστόσο, είναι η παιδεία, είναι η μάνα μας, κατά κύριο λόγο θα έλεγα, που μας δείχνει τον καλό δρόμο να ακολουθήσουμε στη συνέχεια στη ζωή μας. Μας έχει πει το παραμύθι με αυτόν που δεν τον έμαθε η μάνα του να μην κλέβει αυγά, ας πούμε, ή ό,τι. Λέει το παραμύθι. Συνεπώς, είναι θέμα εκπαίδευσης η ηθική.
1: Το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
0: Ναι, αμέσως θα φτάσω και σε αυτό. Να μάθουμε τι είναι το σωστό. Τι είναι ήθος? Ήθος είναι να ακολουθείς αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου. Αλλά αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου πρέπει να είναι το καλό.

0: να μην ενοχλείς τους άλλους, να μην χρησιμοποιήσεις λοιπόν το μαχαίρι που έχεις για να κόβεις το φαγητό σου, για να σφάξεις έναν άνθρωπο. Τη φωτιά ομοίως, για να ψήσεις το φαγητό σου και όχι να βάλεις φωτιά στο σπίτι του διπλανού ή ποιος ξέρει, τον απέναντι. Θέματα των σχέσεων που εξετάζει η εκπομπή σας. Αν λοιπόν δεν μας έχει μάθει η μάνα μας κατά κύριο λόγο, βεβαίως και οι δάσκαλοι, ασφαλώς και ο πατέρας. Εμείς πατεράδες είμαστε, δεν μας βγάζω έξω από το θέμα της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε και στραβά. Και τα βλέπουμε στους πολέμους, όλους τους πολέμους. Εκπαίδευση λοιπόν είναι, θα έλεγα, το μυστικό, η λέξη η οποία θα βάλει τον άνθρωπο να μην χρησιμοποιήσει στραβά την πυρηνική ενέργεια ή το μαχαίρι ή ό,τι.
1: Άρα η μέγιστη ασφαλιστική δικλίδα είναι το πώς έχει μορφωθεί, το πώς έχει παιδευτεί και εκπαιδευτεί ο άνθρωπος.
0: Απολύτως έτσι είναι, ναι.
1: Εάν σας ρώταγε, αν αυτή η εκπομπή δεν τη γράφαμε, αλλά ήταν μια ζωντανή εκπομπή και σας τηλεφωνούσε ένας ακροατής, ο οποίος παρακολουθεί τη σειρά αυτών των εκπομπών, γενικότερα την Πεμπτουσία TV. Είναι το ακροατήριο είναι σύνθετο, αλλά φαντάζομαι πολλοί από αυτούς έχουν ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο, την ηθική κλπ. Και σας ρώταγε ένας τέτοιος μηχανισμός, όπως είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Τι θα μπορούσε να προσφέρει σαν μήνυμα σε έναν πιστό, σε έναν ο οποίος θέλει να ακούσει μια και να δει μια εκπομπή η οποία θα τον κάνει πιο ηθικό, πιο καλό, πιο θεάριστο ενδεχομένως. Τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η... Σας το λέω αυτό,
0: ναι.
1: Επειδή όταν έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές στη δεκαετία του 80 και του 90 και ασχολούμουν με θέματα τα οποία δεν άγγιζαν ακριβώς την πίστη, τη θεολογία κλπ. Ας πούμε, ως παράδειγμα, το κυνήγι. Παίρνανε και τι κυνηγοί και μου λέγανε γιατί ανακατεύεσαι με τα θέματα. Τι σχέση έχει με τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να κάνω εκπομπές ομολογιακές, να τους πω, ξέρετε, ότι είναι άλλο πράγμα να χρειάζεσαι ένα πουλάκι γιατί δεν έχεις να φας, το σημαδεύεις και το κατεβάζεις κάτω. Και άλλο να μαθαίνεις σημάδι κατεβάζοντας ένα πουλάκι. Έχει διαφορά για ένα χριστιανό. Έχει διαφορετικά μηνύματα. Υπάρχει αυτό για πολύ λόγο.
0: Όχι, γιατί εσείς είστε ο καλύτερος. Και θυμάμαι πολύ καλά τις εκπομπές.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε κάνει και μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θα μπορούσε να αποκομίσει ένας πιστός άνθρωπος από την υπόθεση αυτή των αντικυθύρων και γενικότερα από την πρόοδο, τεχνολογική πρόοδο και των προγόνων, αλλά και κυρίως τη δική μας, που είναι εμφανής.
0: Διδάσκει ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του τον λόγο, τον θείο λόγο, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πρέπει να το χρησιμοποιήσει φυσικά σωστά και με ηθική, όπως είπαμε πιο πριν, και ο λόγος αυτός του επιτρέπει να μην έχει όρια στο τι μπορεί να σχεδιάσει και να φτιάξει, πάντοτε με τον λόγο. Αυτόν που του επιτρέπει να έχει δηλαδή τη λογική εν τέλει να φτιάξει ένα τέτοιο μηχάνημα.
1: Και εμείς οι θεολόγοι λέμε ότι μαζί με το λογικό ο Θεός έδωσε και το αυτεξούσιο να μπορεί να δοκιμάζει τη ελευθερία των επιλογών, έχει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει για το καλό και για το κακό. Προφανώς και με τη βοήθεια της λογικής βέβαια θα το χρησιμοποιήσεις για το καλό των άλλων. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας, υπάρχουμε για τους άλλους εδώ και η επιστήμη για αυτό το λόγο υπάρχει με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να συμπερασταθεί. Και λέμε ότι έχει πάνω και το κοινωνικό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι ατομικιστικά, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει μια αναφορά και στον πλησίον. Άρα λοιπόν, βλέποντας κανείς ένα τέτοιο μηχανισμό και βλέποντας γενικότερα την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι είμαστε πρικισμένοι και είμαστε και τα μόνα όντα, καθώς είπατε, που μπορούμε και κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια πρίκα την οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει σωστά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε και σήμερα. να κάνω αυτή την κουβέντα, επιφυλάσσουμε για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι μέσα από την εμπειρία σας μπορεί να αντλήσει κανείς πλήθος.
0: Η αστρονομία διδάσκει πολλά.
1: Διδάσκει πολλά, ακριβώς, ναι. Θα λιγάκι να κάνουμε λιγάκι μια αστρονομική εκπαίδευση, ας πούμε. Εγώ ασχοληθήκα κάποτε με αυτό που είχε πει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η φύση είναι διδασκαλείο του ανθρώπου. Τη φύση, σαφώς και περιλαμβάνεται και ο χώρος του ουρανού, ο οποίος και αυτός διδάσκει, ξέρω και αυτό καταγράφεται στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, τη συμβολή του ουρανού, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσά, που ήσασταν εδώ σήμερα.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη, χαίρετε.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Αποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
3: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση. Υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική, θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολλή ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
3: Κάτι που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
4: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
3: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
4: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
3: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
4: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης, ο Νεύτων, για τον Νεύτωνα μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
3: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
3: Αρχαία ελληνικά.
4: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους, λοιπόν, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
4: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά, τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
3: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
3: Όχι à la carte.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλλά καρτ, δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Mm-hmm. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η περηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μια έλλειψη ευελιξίας καθώς έχει βρεθεί αλήθεια. Και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο, προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία. Και
4: πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν ώψη των νέων ανακαλύψεων.
3: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους,
4: ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
3: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
4: Ναι, όντως.
3: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας πούμε.
4: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κοσμοείδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά, γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
3: Είναι τα δόγματα.
4: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
3: Ναι,
4: όπως
3: ναι.
4: Ωραία,
3: πάμε στην άλλη άκρη.
4: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
3: Ξεκίνησαν από την αρχή.
4: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
3: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
4: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
3: Ωραία.
4: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
3: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
4: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
3: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
4: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ, είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
3: Κτιστού ακτίστου.
4: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροφυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
3: Όπως, παράδειγμα.
4: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
3: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενούμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
4: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
3: Τι εννοώ με φολκλόρ, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
4: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει, δηλαδή,
3: όλο το παραδοσιακό κομμάτι,
4: όλο, ναι, με η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
3: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
4: ναι,
3: αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
4: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
3: Παγκοσμίως.
4: Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
3: Την ουσία.
4: Την ουσία. ή παρελθοντολαγνία, καταρχάς να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το Ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο. Που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί? Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη ενπλό και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
3: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβή, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων, ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

Με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε. Και σήμερα, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν. Πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με το να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις ντύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα, ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε και εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα? Αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον τον στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι Χιδαίοι. Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών, εντός εισαγωγικών, είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό. Πολλοί τολμούν.
με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε, «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύ καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας, τη σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί του, ένα, σύσσωμη και σύνεμη. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα, άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης, αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποιήση, για την ποιήση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

Και πάλι μοναστήρι. Στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σ' αγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί, τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι, και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά, κι ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί, που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ, που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στάγιο δείπνο σου δείπνουν, απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θα ρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Βλαστήμιες κι αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι ό, πονεμένε μου Χριστέ, στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, Προσευχή, Άγγελος, Δαίμονας, Διάβολος, Άγιος, Θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις «ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ.», είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα.

μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάριν τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μίσει. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Όποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του. Να νιώθει. Να ξέρει ότι υπάρχει. Να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα, είτε για το καλό του, είτε για το κακό του. Να έχει συναισθήματα. Να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει. Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού. Και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα, βιώνει και μιαν άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα, και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια πρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπερμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα.
ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει. Με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή. Πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, όνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με αυτό το υπέροχο φως, με αυτή την δύναμη, με αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκαίρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής και είναι λευκές οι χώρες απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρη. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη, των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη, να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας, για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις, που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει.
Δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου, καθώς τους μαθητές σου το έχεις στείλει. Και ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη, με αγάπη και ταπεινοσύνη. Κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη, δική σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρος στο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρος στο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου. Τα πόδια σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς τη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρη στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο. Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονος εμάς. Αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι και τσακισμένοι, όλοι εμείς
Ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς Εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη. Μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε. Νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους κι οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά κι αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας στάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς. Και πόθη αγνή που μου μέλε να πέσουν σαν άνθη, κι ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπουρίνη θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε.

Πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς το Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίησή του.

0: Είμαστε χριστιανοί. Ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτωσε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές η άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτωσε μας, χαράσε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα, χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο θεοδόρητο, ζώο πάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης δημένος στην εφέλη φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας. Άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά αγνότερα. Που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτωσε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του. Ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιάς τα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λιτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μες στις άγριες λαγκαδιές και μες στα άγρια δάση συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα από τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι και μες στη νύχτα θα απλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει από τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς στα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη, οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα, και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπου. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητρός του, να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφίσμα, ενώτησε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσο τη έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε με σλάκο. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαιλεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεδενώσει. Αγάπηνον Κύριον την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώνοντα. Τότε ανήσους είναι ο θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία Σιμών, ένοικε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζεται και στη σημερινή μας εκπομπή το εκτενές αφιέρωμα στον Θεόδωρο Παπαπαράσκοφο Καέα.
1: Τέταρτη εκπομπή με χερουβικά πλαγίων ήχων και πάλι από τον Διάκο Διονύση Φυρφυρή. Πρώτο ακρόαμα για σήμερα, το μέλος του χερουβικού ύμνου σε ήχο πλάγιο του πρώτου, τονισμένο από τον Θεόδωρο Φωκαέα.

Μία ακόμα παραλλαγή σε χειρουργικό ύμνο τονισμένο από τον Θεόδωρο Φωκαέα και πάλι από τον Διακοδιονύση Φρυφυρί. Πρόκειται για τονισμό στον ήχο βαρύ, μαλακό διατονικό από το ζώο.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για αυτή την υπόσχεση που δίνει το ζευγάρι στη διαδικασία του Αραβώνα, μέσα από την ακολουθία του Αραβώνα, και τη σημασία που έχουν τα ονόματα, να ακούγονται δηλαδή τα ονόματα του ζευγαριού. Τώρα παρεμπιπτόντως, γιατί η Αποκάλυψη λέει ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα λάβουμε καινούριο όνομα, δεν θα είμαστε μάζες, τι σημαίνει αυτό?
3: Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα της συμμετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα λάβουν καινούριο όνομα όσοι μετέχουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού.
2: Τώρα να προχωρήσουμε λίγο στην ευχή. Λέει ο Ιερεύς, βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Και εδώ έχετε πει ότι ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
3: Σίγουρα ό,τι λέει ο Θεός είναι απόλυτο και τέλειο. Και είναι ήδη τετελειωμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει, αλλά είναι κάτι που δίδεται τελείως από τον Θεό. Τώρα όμως, επειδή εξαρτάται και από την ανθρώπινη ελευθερία και συνεργασία, πρέπει ο άνθρωπος αυτόν τον τέλειο λόγο του Θεού να τον ενεργοποιήσει πρακτικά στην καθημερινή του ζωή.
2: Πώς όμως θα το συνανθούμε βαθιά μέσα μας αυτό που λέτε, ότι ο Θεός μας βεβαιώνει στην καρδιά μας για την ενότητα?
3: Αυτό θα το καταλάβουμε πρώτα απ' όλα από την προσωπική μας εμπειρία, ότι η ενότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού και από τους καρπούς τους οποίους έχει αυτή η ενότητα, που είναι η ομόνοια ψυχών και σωμάτων, όπως λέει πιο κάτω.
2: Είναι όμως αυτή, μπορώ να πούμε ότι αυτή η βεβαιότητα είναι μια πληροφορία που έρχεται στην ψυχή μας?
3: Είναι μια πληροφορία πλήρης γνώσης, απόλυτη γνώση.
2: Τώρα πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, στην περίοδο αυτής της αναζήτησης του συντρόφου ή της συντρόφης μας, έχουμε άγχος και δεν υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στο Θεό, και ας είμαστε, είπαμε, και της Εκκλησίας. Λέμε δηλαδή, θέλω μια κοπέλα της Εκκλησίας να μυρίζει λιβάνι κτλ. Ή λέει η κοπέλα, θέλω ένα καλό παιδί. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να ελκύουν τελικά έναν άνθρωπο να κάνει τελικά ένα σωστό γάμο?
3: Ναι, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι όλα. Όχι μόνο κάποια, γιατί κάποια παιδιά λένε καμιά φορά ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την ψυχή του άλλου ανθρώπου, αν έχει ευλάβεια, αν είναι σόφρον κτλ. Σίγουρα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά. Αλλά όλα τα στοιχεία που έχει ο άλλος άνθρωπος πάνω του πρέπει να μας ελκύουν σε αυτόν. Εάν έχει ένα στοιχείο το οποίο μας αποθεί, πρέπει να το επεξεργαστούμε. Εάν μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε, να προβληματιστούμε αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια σχέση γάμου με ένα πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία το οποίο δεν μας ελκύουν.
2: Είναι όμως κάποια συγκεκριμένα που πρέπει να έχουμε το νου μας, να τα κοιτάζουμε? Είναι αυτό το ανάποδο που είπατε, δηλαδή ότι πρόσεξε αυτά που δεν σε ελκύουν?
3: Νομίζω ότι η ίδια η φύση διδάσκει τον άνθρωπο. Και μέσα από την εμπειρία έλξης προς το έτερο φύλο, από μόνα τους κάποια πράγματα θα βγουν ή κάποια πράγματα θα πάνε στο περιθώριο. Από μόνα τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα από τη λογική διεργασία.
2: Πάντως, εδώ πάντοτε υπάρχει ένας φόβος. Αυτό που λέτε μας βοηθάει πάρα πολύ, ότι δηλαδή από τη φύση τους θα προχωρήσουν τα πράγματα.
3: Ναι, είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, όπως λέει εδώ η ευχή πιο κάτω, εξ αρχής πλασμένοι άνδρας και γυναίκα. Και υπάρχει μια φυσική έλξη. Αυτή η φυσική έλξη που υπάρχει μεταξύ των ανδρών και της γυναικός θα μας δείξει και ποια στοιχεία μας ελκύουν στον άλλον άνθρωπο και ποια μας αποθούν.
2: Τώρα, χειρόντας, έτσι που το ακούω αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να έχει και τα λογικά του για να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα και να πει και να δεχθεί ότι όλα αυτά είναι και φυσιολογικά και δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος κτλ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει και η ψυχολογία του ανθρώπου, του ζευγαριού σε αυτή την
3: περίπτωση? Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι ο άνθρωπος θα αποφασίσει με όλες τις ψυχοσωματικές και διανοητικές του δυνάμεις. Δεν είναι μια απόφαση μόνο που θα την πάρει με το μυαλό του ή με την καρδιά του ή με τη διάνοιά του. Θα την πάρει με όλο το είναι του. Και πρέπει να τον ελκύει γενικά ο άλλος άνθρωπος.
2: Άρα πώς πρέπει να προσέξει και την ψυχολογία του το ζευγάρι? Τι καμιά φορά παίρνουμε φορά και γίνονται διάφορα και δεν μπορεί να καταλάβει και ο ένας ότι ο άλλος δεν είναι καλά ψυχολογικά. Δηλαδή αυτά που κάνει, ο φόβος, το άγχος για αυτή την απόφαση, ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Και αν γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή, θα φανεί στη συνέχεια. Ο χρόνος αραβώνος είναι ένας χρόνος δοκιμασίας που φαίνονται τα πράγματα στην πορεία, πώς είναι στην πραγματικότητα και ποια δύσκολα στοιχεία υπάρχουν.
2: Τώρα να μου επιτρέψετε να πάμε λίγο στην αρχή της ευχής που ακούσαμε, το ότι Κύριο Θεός ημών, το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθήσε τη Μεσοποταμία. Δηλαδή, έστειλε τον άνθρωπο να βρει μια κοπέλα από τον τόπο του. Ήταν τοπικιστής, δηλαδή έχει σημασία να πάρεις κοπέλα από τον τόπο σου?
3: Όχι, δεν είναι τοπικιστής. Ήταν η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό. Ίσως διότι η γη Χανά, στην οποία κατοικούσε ο Αβραάμ, ήσαν άνθρωποι που δεν εγνώριζαν τον Θεό. Βέβαια και στη Μεσοποταμία οι άνθρωποι τότε ακόμα δεν είχε έρθει ούτε καν ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό ήταν να πάει εκεί και να γίνει όλη αυτή η ιστορία με τη Ρεβέκα.
2: Είναι καλό να κοιτάς να πάρει μια κοπέλα από τον τόπο σου? Θέλω να μας απαντήσετε αυτό.
3: Παπούτσια από τον τόπο σου λέει.
2: Ναι, αφού το ρωτάνε αυτό.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα ένας άνθρωπος από τον ίδιο τόπο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πολιτιστικά και άλλα πράγματα τέτοια. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Σημαντικό είναι να υπάρχει αγάπη και καλή διάθεση και απαραίτητες προϋποθέσεις. Μπορεί να είναι από τον τόπο σου και να μην ταιριάζεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζεις.
2: Τώρα να κάνουμε και να πάμε σε μια πιο λεπτή πάλι ερώτηση. Πρέπει να γνωρίσεις την οικογένεια του συντρόφου ή τη συντρόφου σου πριν πάρεις την τελική απόφαση?
3: Πρέπει να τη γνωρίσεις, διότι θα δεις μέσα στην οικογένεια αυτή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γενεαλογικού δέντρου. Θα δεις πράγματα τα οποία όταν δεις τους γονείς της, τους παππούδες της, θα καταλάβεις γιατί και ο άλλος άνθρωπος, ο άνθρωπος σου συμπεριφέρεται ή σκέφτεται με έναν ανάλογο τρόπο. Θα δεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν. Όχι με σκοπό να γίνεις κατάσκοπος κακών εφευρέσεων, αλλά για να καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο πώς σκέφτεται.
2: Δεν έχουμε δει όμως πολλές φορές ότι όταν γνωρίζεις την οικογένεια, ας το πούμε, του μελλοντικού σου συζύγου ή της συζύγου σου, βλέπεις ότι είναι εντελώς διαφορετική από τον άνθρωπό σου. Και ναι. Φοβάσαι και λέγεις, λέει, τώρα εδώ τι γίνεται?
3: Διότι δεν είναι πάντοτε τα ίδια πράγματα. Όπως λέει και την παροιμία η εκκλησιαστική, εξακαθώς τη λέγωση ρόδα. Μπορεί να είναι δύσκολοι οι άνθρωποι και τα παιδιά του να είναι πολύ καλά. Διότι ο άνθρωπος έχει γενεαλογικό δέντρο πίσω του μεγάλο. Αλλά όμως καλό είναι να ξέρει κανείς, διότι μπορεί να καταλάβει. Και θυμάμαι σε αυτόν τον τομέα που ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε και το έλεγε σε παιδιά που ερχόντουσαν εκεί, όταν του έλεγα Γέροντα, δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου. Έλεγε, κατάλαβε την εσύ. Κατάλαβε εσύ ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και κατάλαβε εσύ ότι έτσι σκέφτεται και δεν σκέφτεται αλλιώς. Και όταν εσύ την καταλάβεις, θα λύσεις το πρόβλημά σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μας καταλάβουν οι άλλοι, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τους άλλους.
2: Τώρα λέει ο άνδρας τη γυναίκα του, αφού έχει γνωρίσει τους γονείς της ή προχώρησε και στο γάμο, να πούμε έτσι, μην έχεις πολλά με τη μάνα σου, γιατί σου ασκεί μεγάλη επιρροή, μου κάνει εμένα συνέχεια μούτρα, δεν με χωνεύει, και φτάνουμε να απαιτούμε από τη σύζυγο να κόψει τη σχέση με τη μάνα της. Δηλαδή πώς πρέπει να είναι μέσα στο γάμο η επικοινωνία, η σχέση του ζευγαριού με τους γονείς τους?
3: Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει συνήθως. Οι γυναίκες ζητάνε αυτά από τον άντρα τους, αλλά και καμιά φορά και οι άντρες. Μας έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, έτσι καμιά φορά χαριτολογώντας, γιατί λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ένα και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού. Δεν το λέει όμως το ίδιο για τις γυναίκες, να καταλήψει τον πατέρα της και τη μητέρα της και προσκοληθεί τον άνδρα της. Βέβαια, εξυπακούεται, εννοείται. Αλλά το λέει για τον άνδρα. διότι η γυναικεία φύση ζητά μια αποκλειστικότητα. Και όταν υπάρχουν δύο γυναίκες που διεκδικούν τον ίδιο άντρα, η μια σαν μητέρα και άλλη σαν σύζυγος, και έχουμε προβλήματα. Πάντως καλό είναι το ανδρόγυνο να απέχει τοπικά και τροπικά από την επίδραση των γονέων του. Και να έχουν μια ανεξαρτησία και να μην δίνουν την εικόνα ότι εξαρτώνται από τους γονείς τους. Αλλά το αδύνατο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι η πλευρά του άνδρα, που ο άνδρας πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, να μην δέχεται επιδράσεις από τη μητέρα του κυρίως.
2: Τώρα έχουμε και πρακτικά ζητήματα. Πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή και είσαι πολύ κοντά με τους γονείς του ενός. Δηλαδή μπορεί να μένεις από κάτω.
3: Και στο ίδιο σπίτι μένουν τώρα.
2: Ναι, εκεί τι γίνεται, εκεί δηλαδή πώς μπορείς να κρατήσεις αυτή τη διάκριση.
3: Αν μένεις από κάτω, θα γίνει όλα άνω κάτω.
2: Πώς θα διορθωθεί, δηλαδή αυτό που λέτε το καταλαβαίνω. Αλλά από τη μία το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πράγμα. Ότι βοηθάνε οι γονείς, έρχονται τα παιδιά.
3: Βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην το κάνουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Καλό είναι να είμαστε μακριά, να βοηθάμε τα παιδιά μας να μένουν μόνα τους. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να υπάρξει μια κατανόηση και να προσέξει το έτερο μέλος της συζυγίας, να μην μεταφέρεις το αδύνατο μέλος. Έτσι είπε η μάνα μου, έτσι είπε ο πατέρας μου, έτσι είπαν οι αδερφές μου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα.
2: Μετά έχουμε και τις ενοχές, τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Δηλαδή, παντρευτήκατε, φύγατε από το σπίτι, εμείς είμαστε μακριά, είμαστε μόνοι μας πια και αρχίζουν οι ενοχές. Μουρμούρα.
3: Μα και οι γονείς μας όταν παντρεύτηκαν έφυγαν από τους γονείς τους. Δεν έμεινα και εκείνη εκεί. Δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα. Όταν λέει καταλήψει, σημαίνει ότι την καταλείπει.
2: Και πώς όμως πάλι μπορεί να διαχειριστεί, ας αρχίσουμε με τη γυναίκα όπως είπατε πρώτα και μετά πάμε στον άντρα, αυτού του είδους, ας το πούμε εισαγωγικά, τις ενοχές.
3: Γιατί να είναι ενοχές? Δεν εγκαταλείψαμε τους γονείς μας γιατί τους περιφρονούμε ή γιατί δεν τους θέλουμε ή γιατί βαριόμαστε να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων και ήδη έπραξαν το ίδιο πράγμα. Και οι γονείς μας είναι καλά και ευχαριστημένοι όταν και εμείς είμαστε καλά και ευτυχισμένοι. Σίγουρα μέσα στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μπορεί να μας παραπονεθούν ότι με αφήσετε μόνο μου, με καταλήψετε κτλ. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν όμως μας χρειαστούν, ανά πάση στιγμή, ιδίως σήμερα που υπάρχει τόση διευκολία μετακίνησης, μπορούμε να είμαστε δίπλα τους.
2: Όσο καταλαβαίνω, για να συνδέσω την επόμενη ερώτηση, ότι ειδικά μεταξύ του ζευγαριού και σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη ειλικρίνεια. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο για την ειλικρίνεια μέσα στο γάμο?
3: Η ειλικρίνεια είναι σημαντικός παράγοντας, έστω και αν εκφράζουμε αρνητικά συναισθήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα δίνουμε στον άλλο άνθρωπο την ευκαιρία να μας μάθει και να μας γνωρίσει όπως είμαστε. Και μετά δεν έχουμε μέσα μας αποθυμένα τα οποία κρύγνεται κάποια στιγμή και γίνεται μεγάλη καταστροφή. Βγάζοντάς τα και λέγοντάς τα, απαλύνεται το πρόβλημα. Όμως είναι γεγονός ότι πρέπει να έχουμε και μια διάκριση και πρέπει και μόνοι μας να μην λέμε ότι αφού το σκέφτηκα θα σου το πω ή αφού το αισθάνομαι θα σου το πω. Και ο άλλος άνθρωπος έχει όρια. Εντάξει, το είπες μια φορά, το είπες δύο φορές, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είσαι σε μια δυσκολία. Αυτό που λες πρακτικά δεν μπορεί να γίνει απόλυτα, γίνεται σε έναν βαθμό. Μη ζητάς και εσύ πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει κι ο άλλος. Το φέρνει σε μια δύσκολη θέση που δεν ξέρει τι να κάνει.
2: Τώρα, ως προς αυτό που είπατε, τη διάκριση την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και η άλλη εφαρμογή, ας το πούμε, της διάκρισης, είναι τα λέμε όλα ο ένας τον άλλον.
3: Των αρετών βασομίζων είναι η διάκριση. Αυτό το λέμε όλα. Δεν τα λέμε όλα, με την έννοια ότι όταν έχω μια στιγμή θυμού και οργής και έχω μέσα μου χίλιες κατηγορίες και χίλιες υπηρεσίες να πω στον άλλο, δεν τις λέω. Περιμένω να καταλαγιάσει ο θυμός, να επανέλθει η λογική στη βάση της και να προσέξω τι θα πω και πώς θα το πω. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα πω ένα πράγμα. Μπορεί ένα πράγμα να είναι πολύ καλό, πολύ σωστό, πολύ άγιο, αλλά ο τρόπος που το λέω να είναι λάθος και να γίνεται λάθος, να βγαίνει λάθος το πράγμα και να βγαίνει ζημιά. Ενώ όταν πω αυτό που θέλω και κακό να είναι και σκληρό να είναι και πικρό να είναι, αν το πω με καλόν τρόπο, γίνεται ωφέλεια και το δέχεται και ο άλλος και γίνεται μια παρηγοριά.
2: Τώρα θέλω να μας πείτε πάνω σε αυτό, από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε με ζευγάρια που εξομολογείτε, πάλι στο θέμα της διακρίσεως, έχουμε τώρα περίπτωση που πάει ο ένας στον πνευματικό, η κοπέλα ή ο άντρας, και λέει κάποιες αμαρτίες που έκανε, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά μετανοεί, χαίρεται που τα είπε και μετά έχει τόσο χαρά που γυρίζει και τα λέει στη γυναίκα του στο σπίτι. Ξέρεις ποιος πνευματικό είπε αυτά που έκανα, τα οποία δεν θα πολύ αρέσουν στη γυναίκα του, αλλά το λέει με τόσο χαρά ότι τα είπα, καθάρισα, τώρα βάζω νέα αρχή.
3: Θέλει μια προσοχή, διότι δεν ξέρουμε πώς θα το εισπράξει το άλλο μέλος. Και εκείνο που θέλω να πω στην πράξη, να προσέχουν πολύ οι σύζυγοι όταν γράφουν χαρτάκια. Γιατί αυτά τα ανακαλύπτουν στη τσέπη των παντελονιών και γίνεται πόλεμος. Ήρθαν πολλές κοπέλες με τα χαρτάκια στο χέρι και τα έδειξαν. Θέλει προσοχή πολύ. Είναι γεγονός ότι, εντάξει, η εξομολόγηση πρέπει να είναι ένα γεγονός απόλυτα προσωπικό. Γι' αυτό και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ της κοινής εξομολόγησης των συζύγων. Διότι είδα από την πράξη ότι ή αποκρύπτουν αν έχουν ένα πόλεμο, μια πτώση, μια δυσκολία σε θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα, είτε πάνε και βρίσκουν άλλο πνευματικό. Με τύχε πολλές φορές αυτό. Διότι ο πνευματικός επέμενε να εξομολογούνται μαζί ή επέμενε το ένα μέλος της υγείας. Ο ή ο άντρας ή η γυναίκα επέμεναν μαζί και δυο. Και αυτό καταργεί, ας πούμε, το απόρριτο και την ιδιωτικότητα. Νομίζω είναι καλύτερα ένας-ένα να μπαίνει, να λέει τα δικά του. Να εξηγούμε ότι αυτό το οποίο έχεις δεν είναι τίποτα, είναι ένας πόλεμος απλώς. Και δεν σημαίνει ότι έχεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Αλλά το άλλο πρόσωπο, εάν το ακούσει, μπορεί να το παρεξηγήσει. Μάλιστα, λένε ένας ιερός κανόνας, μια ερμηνεία. Εάν εξομολογείται ένα ζευγάρι στον ίδιο πνευματικό και το ένα εκ των δύο μελών έχει διαπράξει μια αμαρτία που εμποδίζει η Θεία Κοινωνία, και όμως είναι μέρες που κοινωνούν όλοι. Είναι Πάσχα, είναι κοινωνούν. Και πιο πνευματικός το αμαρτάνον μέλος μην εκοινωνήσεις, αυτό θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να τους αφήνει να κοινωνούν και τους δυο. Διότι αν δύο άντρας δεν κοινωνούν στη γυναίκα το Πάσχα ή μια ημέρα που κοινωνούσαν πάντοτε μαζί, θα δημιουργηθούν εύλογες υποψίες, η γυναίκα προς τον άντρα. Και γίνεται δηλαδή μια μετάθεση νόμου εξ ανάγκης για να διατηρηθεί η ομόνοια και η αγάπη. Καλό είναι λοιπόν να διατηρείται μια έτσι εχεμήθεια και μια προσωπική σχέση με την εξομολόγηση.
2: Πάντως αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το μεταφράζω καλά, αλλά αυτό είναι και διάκριση από πλευράς της Εκκλησίας.
3: Ναι, είναι και διάκριση και πρέπει ο πνευματικό να το προσέξει αυτό και να φανεί ότι είναι από τον πνευματικό αυτό και όχι από το ζευγάρι. Να μην τους ρωτά, θέλετε να μείνετε μαζί, θέλετε να μείνετε... Αν έχουν κοινά θέματα, να μείνουν μαζί, δεν απαγορεύεται. Αλλά μετά τους λέει για εξομολόγηση, παρακαλώ ένας-ένας. Δηλαδή να μην φαίνεται ότι το ζητά ο άντρας ή η γυναίκα, γιατί θα μπουν υποψίες. Και να θέλει να μείνει μόνος του, κάτι θα έχει να πει δηλαδή.
2: Αλλάζει αυτό στη διαδικασία του αραβώνα. Δηλαδή στη διαδικασία του αραβώνα, που ας το πούμε ότι είναι έτσι πιο θερμά τα πράγματα, γιατί ψαχνόμαστε, θέλουμε, μάλλον την έχουμε βρει το σύντροφό μας, τη σύντροφό μας, και πάμε βούρ προς το γάμο. Εκεί νομίζω ότι είμαστε πιο εύκολοι στο να πούμε ότι πάμε μαζί να εξομολογηθούμε. Εκεί τι λέτε?
3: Και αν ακόμα το ζευγάρι το ίδιο από μια αθωότητα και μια αναπηρία, δεν ξέρει τι θα σε αντίσει παρακάτω, τα πράγματα θα αλλάξουν. Καλό είναι ο έμπειρος πνευματικός να πει, παιδιά, να πούμε αυτά που είναι κοινά και για τους δυο, όμως η εξομολόγησή σας να είναι μόνη σας. Να το πει ο πνευματικός αυτό από την αρχή.
2: Όταν λέτε κοινά, εξηγήστε το μας λίγο αυτό για να το καταλάβει.
3: Ας πούμε, έχουν ένα θέμα κοινό, πότε θα παντρευτούμε. Πώς θα διαχειριστούμε την περιουσία των γονιών μας. Πού θα κατοικήσουμε. που δεν είναι θέματα του πνευματικού αυτά βέβαια, αλλά θέλουν τα παιδιά του κουβεντιά σου.
2: Άρα είναι συμβουλή όχι κατά δυσαμαρτιών.
3: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο πνευματικός, δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει αυτός τέτοια θέματα. Δεν έχει καθόλου το δικαίωμα.
2: Να ξαναπάμε πάλι στην αρχή της ευχής, γνωρίζοντας το περιστατικό με τον Αβραάμ και τη Ρεβέκα και στην Παλαιά Διαθήκη, η ευχή μας λέει ότι έκανες φανερό, διαβάζω μια ανάλυση της μεταφράσεως, έκανες φανερό το θέλημά σου να μνηστευτεί ο Ισαάκ τη Ρεβέκα με τη μεσολάβηση του γεγονότος της ίδρυσης που θέλει να ξεδιψάσει εν πάση πτώση, και εκείνη πρόθυμα και με το παραπάνω ανταποκρίθηκε. Αυτό ξέρουμε, μας το είχατε πει και εσείς, ότι είναι ένα σημάδι. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το σημείο.
3: Είναι το σημάδι που έδωσε ο Θεός στον υπηρέτη του Αβραάμ ότι αυτή η γυναίκα που θα έρθει και θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτή θα είναι η γυναίκα του κυρίου σου, του παιδιού του κυρίου σου. Αλλά αυτό φανερώνει ακόμα και τον καλό χαρακτήρα της Ρεβέκας. Διότι τότε δεν είναι απλό να το ανοίξει τη βρύση να ποτιστούν τα ζώα, αλλά πρέπει να βγάλει νερό ίδια. Με τον κουβά, με το άντλημα και με χίλια δυο βάσανα. Και φαίνεται ο καλός χαρακτήρας, γι' αυτό και στη συνέχεια πραγματικά θαυμάζεις την ευγένεια αυτής της γυναίκας, αυτής της κοπέλας, τόσες χιλιάδες χρόνια πριν και σε έναν λαό που δεν γνώριζε τον Θεό τον αληθινό, και όμως παρατηρείται μια πολύ μεγάλη ευγένεια χαρακτήρος. Και ήταν αυτή που ήταν ικανή να γίνει σύζυγος του Ισαάκ.
2: Μπορείτε αυτό να μας το συνδέσετε με το σήμερα, με ένα αντίστοιχο ζευγάρι που θα πάει τώρα στον Αραβώνα?
3: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ταπεινός άνθρωπος αναπαύεται και αναπαύει τους πάντες. Δηλαδή ζήτησε νερό, του έδωσε αμέσως με όλη την καλοσύνη της. Αυτό δείχνει τον ταπεινό και καλοδιάστητο άνθρωπο. Εάν του έλεγε έλα να πάρεις μόνος σου ή πάρ' τον κουβά και βγάλε νερό κτλ. Αυτό θα δείχνει ένα άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του. Πολλές φορές από λεπτομέρειες φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου.
2: Πρέπει να ζητούμε σημάδια ή μάλλον να ψάχνουμε κάποιες κινήσεις για να καταλάβουμε αν είναι σημάδι στο να προσέξουμε κάτι, στο πούμε.
3: Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε κάτι από τον Θεό. Αλλά εμείς να λέμε τώρα, ας πούμε, θα ζητήσω νερό και αν μου δώσει θα την πάρω, αν δεν μου δώσει δεν θα την πάρω. Αυτό είναι κάπως επικίνδυνο, δεν είναι ωραίο πράγμα, όχι έχει περάσει Κύριον τον Θεό σου. Ο Θεός μας έδωσε λογική, να κρίνουμε με τη λογική μας και με την καρδιά μας. Βέβαια, θα δούμε και τα εξωτερικά σημεία, θα τα λάβουμε και εκείνα υπόψη.

0: τέτοιου είδους, ας πούμε, πληροφορίες. Πρέπει να βάζουμε τη λογική που μας έδωσε ο Θεός και την καρδιά μας και αντικειμενικά κριτήρια. Διότι μπορεί ο άλλος άνθρωπος να είναι απλός και να μην καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Θυμάμαι κάποιος ο οποίος είχε κριτήριο, έλεγε ότι θα ρίξω την πένα από το γραφείο μου και αν σκύψε την πάρη θα τον προσλάβω για γραμματέα μου. Εντάξει, είναι ένα καλό σημάδι. Αλλά έχει και παιδιά που είναι απλά, δεν το καταλαβαίνουν ή δεν ξέρουν. Ή ντρέπονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σταθεί μόνο σε αυτό, θα κρίνει και από πολλά άλλα. Εντάξει, κρίνει και από αυτό αν είσαι τέτοιο χαρακτήρα. Αλλά να δει και τα άλλα σημάδια, όχι μόνο αυτό.
1: Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτο, αλλά αν εσύ ω πνευματικό, οποιοδήποτε πνευματικό, διακρίνει ότι πραγματικά αυτό το είναι σημάδι, θεϊκό σημάδι αυτό που έγινε σε ένα γεγονός. Έρχεται η κοπέλα και σας λέει: «Γέροντα, συνέβη αυτό που νομίζω πραγματικά είναι από το Θεό». Εσείς θα το αξιολογήσετε ως πραγματικό σημάδι ή θα το αφήσετε να περάσει, ασχέτως αν ξέρετε εσείς ότι πραγματικά αυτό είναι σημάδι?
0: Νομίζω ότι δεν θα σταθώ σε αυτό. Διότι πρώτα απ' όλα δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτο στην κρίση μου. Και μετά πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το καταλάβει. Εάν του πω ότι αυτό είναι σημάδι από τον Θεό και προχώρα με αυτόν τον πρόσωπο, ήδη επεμβαίνω στην ελευθερία του. Και αν είναι και ευαίσθητος άνθρωπος, θα πει ότι αυτό είναι από τον Θεό και θα προχωρήσω και μετά μπορεί να ταλαιπωρείται. Εγώ προσωπικά θα τον αφήσω να κρίνει ο ίδιος. Θα αποφύγω να του δώσω τέτοια πληροφόρηση ότι είναι από τον Θεό για να πιεστεί και να αποδεχτεί το άλλον πρόσωπο. Διότι αυτό μπορεί να βγει και προς ωφέλεια, αλλά αμυγέντον μπορεί να βγει και προς βλάβη.
1: Ή να μην αποδεχτεί το άλλο πρόσωπο, γιατί μπορεί αυτό το σημάδι να είναι εναντίον της.
0: Και να μην το αποδεχτεί με όλη την καρδιά του και να πιεστεί. Και μετά να λέει: «Με πίεσες» ή «έγινε τα πράγματα διαφορετικά».
1: Τώρα αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα και τον Ισαάκ πώς συνδέεται με την προσευχή μας κατά τη διάρκεια αναζήτησης του άνθρωπου μας κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, το πούμε?
0: Να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει να κάνουμε καλή επιλογή. Και ο καλός Θεός έχει τον τρόπο να μας δώσει την φώτιση και την πληροφορία. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη. Δεν πρέπει να αρκεστούμε στο τι μας είπαν κάποιοι άλλοι, έστω και άγιοι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη αυτό το πράγμα.
1: Τώρα το είπατε πριν, αλλά θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό, ότι θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα εμείς σήμερα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που έγινε αυτό το γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Αλλά έχετε πει, το είπατε και πριν, ότι τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του συντρόφου, όσο και μετά στο γάμο, πρέπει πολύ να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Η ερώτηση είναι, ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε, και το δεύτερο είναι, έχουμε τη διάκριση να προσέχουμε τις λεπτομέρειες?
0: Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε είναι γενικά στη συμπεριφορά και στην όλη διαγωγή του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν θα γίνει επιτηδευμένα, αλλά γίνεται από μόνο του. Παρατηρώ έναν άνθρωπο. Τον παρακολουθώ πώς κάθεται, πώς μιλά, πώς γελά, πώς αστείευεται, πώς διαχειρίζεται διάφορα πράγματα. Από μόνο του η λογική μου εξάγει μια λογική διεργασία. Κρίνω τον άλλον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κακό να κρίνω. Να κατακρίνω είναι το κακό. Διότι κρίνομαι πάντοτε. Όταν διαλέγω το καλό από το κακό δεν το κρίνω. Όταν λέω αυτός ο άνθρωπος δεν με ωφελεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μου κάνει για φίλος μου, κρίνω, φυσικό είναι ότι θα κρίνω. Δεν κατακρίνω μόνο από ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος και είναι το ένα ή το άλλο. Έτσι και διάφορες συμπεριφορές κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Και εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας από μόνο του. Δεν του βάζουμε προϋποθέσεις να πω ότι εάν κάνει αυτό σημαίνει αυτό. Αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να δω πώς θα λειτουργήσει. Και ποια πράγματα τον ενοχλούν πραγματικά. Έχει πράγματα που ενοχλούν. Εμένα με ενοχλεί το ένα, τον άλλο δεν ενοχλεί το άλλο. Αυτό που ενοχλεί εμένα δεν ενοχλεί τον άλλο.
1: Τώρα αυτό που λέτε το καταλαβαίνω σε μια φυσιολογική κατάσταση. Λογικά έτσι πρέπει να είναι. Και λίγο πολύ όλοι το κάναμε αυτό. Περισσότερο την έκανα την ερώτηση για το εξής. Ότι όταν έχουμε περιπτώσεις που, ας το πούμε τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ότι

0: ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν αργήσει να δηλαδή καίγονται για να βρουν ένα σύζυγο, να το πούμε έτσι, να βγουν στο γάμο. Έχουν περάσει χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτε. Έρχεται η κοπέλα, λέει: εγώ θα μείνω στο ράφι και κάτι τέτοια. Η ερώτηση είναι, όταν έρχεται και τελικά το έτερο νήμιση και κάτι γίνεται και υπάρχει φως ότι πάμε προς αραβόνα και προς γάμο, υπάρχει κίνδυνος να τυφλωθούμε και να μην βλέπουμε τίποτα από αυτές τις λεπτομέρειες?
1: Υπάρχει.
0: Και τι κάνουμε εκεί?
1: Εντάξει, εκεί θα κάνουμε ό,τι προκύψει πλέον, διότι υπάρχει κίνδυνος να αγχωθούμε και να βιαστούμε και να μην δούμε τίποτα από όλα αυτά και να τα δούμε αργότερα. Και αυτό θα είναι για μας ένα σκόπος περισσότερο. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, νομίζω ότι ο άνθρωπος θα ζήσει τη βοήθεια του Θεού και έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να μην αφιβάλλει, να προχωρήσει αν είναι έτοιμος και αν δεν βλέπει κάτι, και να μην βάλει ερωτηματικά συνέχεια. Μήπως δεν είδα το ένα, μήπως δεν είδα το άλλο, μήπως δεν πέρασε αρκετός καιρός. Πέρασαν 1-1,5 χρόνος, φτάνει. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ένας που τα πρώτα χρόνια είναι άγγελος, μετά γίνεται δαίμονας. Και ένας δαίμονας γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος έχει τεράστια δυνατότητα αλλαγής. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το πρόσωπο που διάλεξα στα 5-10 πρώτα χρόνια, μετά πώς μεταμορφώθηκε και ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί όλα να συμβούν.
0: Βέβαια, το ξαναλέω ότι μπορεί να έχουμε περίπτωση που ο άλλος έχει φτάσει 40 χρονών, ειδικά η κοπέλα, σας λέω τώρα, ναι, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία. Τώρα μην γελιόμαστε. Φτάνει 40 χρονών, σου λέει: εγώ θα μείνω στο ράφι, τελείωσε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος που μετά από μια αναζήτηση, ξέρω εγώ, 20 χρόνων, υπάρχει ο άνθρωπος που τελικά προχωράμε. Μάλιστα. Εκεί, αυτό που σας λέω, ότι αν τυφλωθεί, γιατί επιτέλους βρέθηκε ο πρίγκιπας να προχωρήσουμε, μπορεί να ξεχάσει και το Θεό τον ίδιο και να χάσει αυτή τη διάκριση.
1: Μπορεί. Μπορεί. Μέσα στη θολούρα της βιασύνης και του άγχους, ο άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει και τον εαυτό του τον ίδιο.
0: Αυτό τον από πώς θα το χειριστεί όμως τώρα εκεί και με τον πνευματικό, θέλω να μου πείτε.
1: Εάν ο πνευματικός μπορεί να έχει ένα λόγο και της πει να περιμένει λίγο, να είναι σίγουρη, και διακρίνει ο πνευματικός ότι είναι σίγουρη και υπήρξε ο εύλογος χρόνος γνωριμίας, ή αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να προχωρήσει, να προχωρήσει. Και ο Θεός μυθός.
0: Τώρα πείτε μας και πάλι από την εμπειρία σας όμως, μετά από τόσα χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι έχεις περιπτώσεις και σε αγόρια και σε κορίτσια, φίλοι μας απογοητεύονται. Σου λέει: είμαι 40 χρονών, τελείωσα εγώ. Δεν θα βρω κανένα, θα μείνω στο ράφι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια απογοήτευση. Υπάρχει περίπτωση, το λέω για να το ακούσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι μετά από τόσα χρόνια φτάνει ο άλλος 40 και 50 χρονών να βρει τον άνθρωπό του?
1: Υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες μάλιστα. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο άνθρωπος ότι η επιτυχία του ή η αποτυχία του στη ζωή δεν είναι από το αν παντρευτείς ή όχι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι απόλυτο. Διότι μπορεί ο Θεός μέσα από την αγάπη του, βλέποντας ότι η πορεία σου μέσα στον γάμο θα ήταν πολύ οδυνηρή και δεν θα την άντεχες, επειδή ζητούμε το θέλημα του Θεού και επειδή μας αγαπά ο Θεός, να μας προφύλαξε. Γι' αυτό και καλό είναι ο άνθρωπος να μην εξαρτά την ευτυχία του από ένα γεγονός. Διότι μπορεί να παντρευτεί και μετά να μην κάνει παιδιά. Και αν επικεντρώσει την ευτυχία στην τεχνογνωσία, πάλι θα είναι δυστυχισμένος. Ή μπορεί το άλλο πρόσωπο να ασθενήσει. Μπορεί να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια ταπείνωση και να διαχειρίζει αυτά τα πράγματα με μια ειρήνη. Αν γίνουν, καλώς. Και αν δεν γίνουν, δόξα τω Θεώ. Προχωρήσουμε.
0: Καταλαβαίνω μια ταπείνωση ως προς την αντίληψη, να το πω, του σκοπού της ζωής του ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πει πρώτα ο σκοπός της τελειότητος και μετά τα υπόλοιπα όλα. Να μην απολυτοποιηθεί το σχετικό. Που όσο καλό κι αν είναι, είναι σχετικό πράγμα ο γάμος. Δεν είναι απόλυτο ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου.
0: Τώρα για να τελειώσουμε, Γέροντα, αναφέρεστε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες σας για παραδείγματα μέσα στο γεροντικό. Τώρα είδαμε σε αυτή την ευχή το παράδειγμα την Παλαιά Διαθήκη, χιλιάδες χρόνια πριν, άλλες λογικές, άλλες καταστάσεις, καμία σχέση με το σήμερα, αλλά σήμερα διαβάζουμε πάλι για τη Ρεβέκα, τον Ισαάκ κτλ. Θέλω να μας πείτε πώς ένα καλογερικό βιβλίο σαν το Γεροντικό ή αντίστοιχα γεγονότα τέτοιες πυλαδές διαθήκες 3-4 χιλιάδων χρόνων πριν και ειδικά αυτά τα γεγονότα του Γεροντικού από μεγάλους ασκητές μπορεί να είναι ένα καλό βοήθημα μες στο γάμο.
1: Νομίζω το καλύτερο βοήθημα για το γάμο είναι το Γεροντικό. Το θεωρώ απόλυτα αυτό που λέω. Διότι το Γεροντικό μας δείχνει την ευγένεια, την διάκριση, την θυσία και την ταπείνωση των γερόντων της ερήμου. Πράγματα τα οποία εάν εφαρμοστούν στην συζυγία και στο γάμο θα κάνουν έναν τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια. Εκεί βλέπουμε τους πατέρες με πόση άνεση δεχόντουσαν ο ένας τον άλλον, τα πτέσματα των αδερφών τους, τις προσωπικές τους αδυναμίες. Περιγράφονται μέσα πράγματα τα οποία δεν τράπηκαν να τα πούν. Τα θεωρούσαν καθημερινά γεγονότα. Και με πόση ελευθερία οι πατέρες χειρίζονταν ακόμα και τις αμαρτίες τους και τις πτώσεις τους, χωρίς να χώνονται και να μπαίνουν σε μια διαδικασία υπερευαισθησίας. Αλλά πάνω απ' όλα με πόση λεπτότητα διαχειρίζονταν τα αισθήματα, την ελευθερία και τη συνείδηση του αδερφού τους.
0: Μήπως λοιπόν τότε τώρα χαριτολογώντας αντί για τοσχέρες και αποχυμωτές να δίνουμε δώρο ένα γεροντικό στο γάμο μου, είχα 30 τοσχέρες.
1: Σίγουρα θα είναι το καλύτερο δώρο, αλλά να μην σας παρεξηγήσουν. Να είναι άνθρωποι που θα μπορούν να το καταλάβουν. Και αν μπορούν να το καταλάβουν, αυτό είναι το καλύτερο δώρο πράγματι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
1: Άστε πάντα καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες, ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα, και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους, και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
1: Οι ίδιοι.
2: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω? Ναι. Άρα θέμα τι γίνεται. Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια.
1: Πιστεύετε
2: περνάει
1: αυτά...
2: καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του. Περνάνε τα, καλά παιδιά, τα παιδιά καλά μέσα στο, στην οικογένειά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει πραγματικός σεβασμός, υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία. Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός. Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
1: Ναι.
2: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία. Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απογοητευμένοι φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
1: Ναι.
2: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια.
1: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Λέω, βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
2: Εμείς τα φέρνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
1: ας δούμε τον ιό
2: και να
1: τολμήσουμε
2: να τα σκεφτούμε.
1: Ας το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ας το δούμε.
2: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
1: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε. Mm-hmm.
2: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον.
1: Βλέπετε όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
2: Νομίζω προβλήματα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό. Να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
2: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Αναμφίβολα.
2: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος, υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
2: Η απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε ότι είναι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
2: Το είπαμε, το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι ωριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα του περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
2: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
2: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο,
2: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
1: Ναι. Ναι.
2: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
2: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
2: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
2: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
2: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
2: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
2: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές, μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο, παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση, είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
2: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συνέστημα.
2: Βέβαια. Το συνέστημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
1: είναι,
2: το
1: είναι
2: θέμα
1: αυτό που λέτε,
2: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναισθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β. Να πούνε λίγο για το συναισθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συνέστημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
2: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
2: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
2: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, με αυτό είναι.
2: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
2: για αυτό που είμαι,
1: όχι
2: για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
2: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν. Δηλαδή να ανεβάζουν τον πήγη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
2: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Για
2: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται. Ώρες, πολλές. στα θρανία, να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό, καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω.
2: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό, γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση, που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
1: ναι,
2: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του, αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στην λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό. Στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολέτη.
2: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
2: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει διότι.
2: Αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά και σας το λέω από τώρα. Γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό που θα μπορούσαμε να.
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
2: πολύ ωραία σύνθεση.
1: Ας μείνει παρακαταθήκη αυτό. Το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: θεληθούμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μητυρηναίου, αναφερόμενη στη μνήμη του προφήτου Ηλίου.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Κύριον ημάς. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιέσαι της ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον και άφεση μη των οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και θλίβει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γελιάσει το επί Θεών ζώντα και γάρ στου Θεών έβρινε αυτό οικείαν και τριγών ουσιαν εαυτή ουθίστα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπο ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσετε εκ δυνάμειος εις δύναμη, νοφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τους ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίεν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριπτήστεν του οίκου του Θεού μου μάλλον ή κινημέν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε, ευδόξες Κύριε την γήν σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία νιακού. Αφήκασες ανομίας το λόγο σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσης την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενγείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώος ημάς και ο λόγος σου εφρανθήσετε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόηση ημίν. Ακούσομε τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήσει ειρήνην επί των λόγων αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσα δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα. Και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίγνιση με εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δουλός ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Καίστην ομοιώσαι εν θεής Κύριε και ουκαίστηκα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσω ενωπιών σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδοκα το τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησε να επεμέ και στην αγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και λέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούν δέσμε και συνθήτωσαν ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούν δέσμε και συνθήτωσαν ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψα σε Ελισαίο την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Διώκει τις τιμώσεις αυτών βρει άματα. Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος λιπομήνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και Άγιας συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ως έπλασσα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα την τεκούσαν σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος διότι το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του Θεού, Ηλία μεγαλώνει με, ότι το φθέγματι σου στήσαστα υδατόρη τα νέφη, πρέσβε υπέρ ημών προς τον μόνο φιλάνθρωπον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ότι όλα τα αυτά συντεύξεις, και ήθελον την ζωή ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάσπη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρκη νομίσαμεν και ούκες μεν άξι, άρετα όματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος του σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί η στρουθία ενός εύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου, αύτε η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όν ουκέστην αριθμού ζώα μικρά με τα μεγάλων, Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν ημόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ενταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλη την ημέρα μας κυθροπάζουνε πορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίασθεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζουν το οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικούν και ως η άλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχων εν το στόγματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι Κύριε ελπισάς εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπουν, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και έντος αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη από στις απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξου τα σωθούς μου του μη αμαρτάνην μεν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαθίστε πυρ. Ελάλησαν γλώσση μου, γνώρισόν με Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τι συστήν. Είναι αγνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έφετας ημέρας μου και υπόστασής μου όσοι ουθέν ενωπιών σου. Πλην τα σήματα ματαιώτης πας άνθρωπος ζουν. Με εντιγενικών ή διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ο γινός και την συνάξει αυτά. Και νυν τίση υπομονή μου, ούχι ο Κύριος, και η υπόστασή μου παρασού εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδωκάς με, εκοφώθην και ουκίνηξε το στόμα μου, ότι σύ επί ίσας. Απόστρωνε απ' εμού τα σμάστιγά σου, απογάρτης ισχύος της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέλεξες άνθρωπον και εξέδειξες ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος. Εισάξον της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπείς ότι πάρικος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω, πρώτου μου απελθύν και ουκέτιου μη υπάρξω. Υπομένουν υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμοι, και εισήκουσε της δέησεώς μου, και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίους, και έστησαν επί πέτραν τους πόδας μου, και κατεύθυνε τα διαβήματά μου, και ενέβαλνε στο στόμα μου άσημα κενών, ύμνων το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται, και ελπιούσαν επί Κύριων. Μακάριος ανήρωες τι το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού, κι ούκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, η Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ούκ έστι τις ομοιωθείς σε τέση, απήγγυλα και ελάλησε έπληξε.

0: Θεόν σου από συναγωγής πολλής, σύ δε Κύριε μη μακρινείς τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβητό μου, ότι περίωσαν με κακάον και αστιναριθμούς, κατέλαβον με ανομία μου και ου κινδυνήθην του βλέπειν, επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με, ευδόξον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσε μη πρόσχες, κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ειζητούν στην ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μου κακά. Κομισάσαν παραχρήμα εσύν αυτών οι λέγοντες μου εύγε εύγε. Αγαλιάσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ. Πάντες ζητούντες σε Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κυρίως οι αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχούς είμαι και παίρνεις Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάριος ο σημειώνει πλουτοχών και πένιτα, εν ημέρα πονηράρισεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψα σε τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη, πότε αποφανείται και αποβλείται το όνομα αυτού και εισεπορεύεται του ειδήν μά την ελάλη καρδία αυτού, συνήγα και νανομίαν εαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζουν το κακά μη, λόγων παράνομων κατέθεν το κατε μου. Μη ο κοιμόμενος, ουχή προστήσει του αναστήνε, και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλυνεν επεμέπτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνω ότι θέλικάς με, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω και εβεβαίωσάς με ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρα στην νυχτός, εν το λέγεσθέ μη καθεκάς την ημέραν, που έστειν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε εν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ηνατή περιλυποσύ η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Πρόσεμ αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου ετχύσει ορδάνου και αρμονή με από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέ δήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντιλήπτορ μου ή, δια τι μου επελάθω, και εινατής κυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβνη των εχθρών μου, εν το καταφλάστε τα οστά μου ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μην καθεκάς την ημέραν, που έστειν ο Θεός σου. Ηνατή περιλυπώσει η ψυχή μου, και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον μη ο Θεός και δίκασον την δίκη μου, εξ έθνου σου χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με, ότι εσύ ο Θεός κρατεωμά μου, ηνατή απόσωμε, και ηνατή κυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβνη των εχθρών μου. Εξαπόστειλουν το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ηγαβών με εις όρους αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσουμε προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ηνατή περιλυπώσει η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με. Ελπίζουν επί των Θεών ότι

0: Εξομολογήσουμε αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόνη κούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων. Ο εργάσου εν τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς. Εκάκουσες λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ουγάρο εν τη ρομφέ αυτών εκκληρονόμησαν γην. Και ο βραχίων αυτών ουκέσουσεν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου. Ότι ευδόκησες εν αυτής. Εσύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ, εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνομα Τίσου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ και η ρομφέα μου σώσιμε, έσουσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς, και τους μισούντας ημάς καθίσχυνας, εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέραν, και εν το όνομα Τίσου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νην είδε από όσο και κατήσχυνα ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών, απέστησας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και ημισούντες ημάς διήρπασον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, και εν τις έθνες ιδιέσπειρας ημάς, απέδω το λαόν σου άνευ τιμής, και ούκ πλήθος εν τις αλλάγμας ημών, έθω ημάς όνειδος της γη του συνημών, με κτηρισμών και κλεβασμών της κύκλου ημών. Έθω ημάς της παραπολύν εν της έθνεση, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέραν η εντροπή μου κατεναντίον με εστί, και η σχήνη του προσώπου με κάλυψέ με. Από φωνή σου νηρίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν ευθυμάς, κι ούκ επελαθόμεθά σου, κι ούκ ειδικήσαμεν τη διαθήκη σου. Κι ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλαστα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσε ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψε ημάς και άθανά του, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη διεπετάσαμεν χείρα ημών προς Θεών ελώτριων, ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθητη να τι υπνείς, Κύριε, ανάστηθη και μία πόση εις τέλος, ή να δει το πρόσωπον σου όπου στρέφεις, επιλανθάνει τη φτωχία ημών και τη θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη εις γούνη ψυχή ημών, εκολύθη εις γίνη γαστήρ ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένα και εν του ονόματός σου, εξειδεύξε το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους αιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Δια τούτο ευλογησέσαι ο Θεός εις τον αιώνα, περίζωσε την ρομφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένε και εναληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε θαυμαστός τη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως, ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο εχρησές ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου, από βάριων ελεφαντίνων εξών εφρανάν σε θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κυριό σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτερ τύρου εν δώρη στο πρόσωπον σου γλιτανεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη, απενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσονται εσύ, απενεχθήσονται εν εφροσύνη και αγαλιάσει, αχθήσονται εις νεών βασιλέως, αντί των πατέρων σου γεννήθησαν οι Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσουμε του ονοματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσαι τες ευρούσεις ημάς φόδρα. Δια τούτο ούφο βυθισόμεθα εν το ταράσεστε την γη. Και μετατίθεστε όριεν καρδίες θελασσών. Ήγησαν και ταράφθησαν τα ύδατα αυτών. Εταράφθησαν τα όριεν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού. Υγείαζε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής γιούς αλευθίσεται. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράφθησαν έθνη, έκλαιαν βασιλεία. Έδωκε η φωνήν αυτού ο ύψιστος σε ελεύθη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αδενερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων στην τρίψη και στην θλάση όπλων και θηραίους κατακάφηση εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομεν τις έθνες, υψωθήσομεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής υμνείς δε φωνές αισίες,

Καταξίωσον Κυρίε τι εσπέρα τα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου επί μας, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το καρκίνωμα του ατομισμού με μεταστάσεις και με μεταλλάξεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση την ευγενική του πατρός Ματθαίου, των συνεφημερίων του, των εκλεκτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής της ενορίας, η οποία γιορτάζει και τιμά με ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαιτέρως προνομιούχο, διότι ο πατήρ Ματθαίος και οι καλοί του συνεργάτες συμπεριέλαβαν και την ταπεινότητά μου σε αυτό το τόσο πλούσιο και τόσο ωραίο πρόγραμμα των εφετινών Δημητρίων. Επίσης, τον ευχαριστώ εκ καρδίας για τα όσα επενετικά είπε παρουσιάζοντας τον απόψινό ομιλητή και τα οποία ασφαλώς δείχνουν τη δική του καλλιέργεια, την ευγένεια, την αγάπη, την αρετή και την θυσιαστική προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία. Έρχομαι πρώτη φορά στην ενορία σας, στην Εκκλησία σας και χαίρομαι την ομορφιά της. Βλέπω με πόσο φιλόκαλη αγωνία δημιουργείται και κατασκευάζεται και τοποθετείται το κάθε τι. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η ομορφιά της Εκκλησίας είσαστε εσείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, το πλήρωμα, γιατί με την δική σας τη βοήθεια, την ηθική και την υλική και την τίμια διαχείριση των πατέρων και των εκκλησιαστικών συμβούλων, εκτελούνται όλα αυτά τα έργα τα οποία προς δόξαν Θεού γίνονται, αλλά και προς απόλαυση η μετέραν. Δική μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί το σπίτι του Θεού είναι σπίτι του Πατέρα μας και το σπίτι του Πατέρα μας είναι δικό μας σπίτι. Είναι ο δικός μας χώρος που μας καταδέχεται, στον οποίον καταφεύγουμε, στον οποίον ανακαινιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε και αγιαζόμαστε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ορθόδοξος λαός λέει «πάω στην Εκκλησία». Πάω στην Εκκλησία, στον τόπο που συγκεντρώνεται η Εκκλησία, η οικογένεια του Θεού. Πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθέτηση, αυτό το ήθος το οικογενειακό, το οποίο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας και τον ατομισμό μας και να ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Είναι η οικογένεια του Θεού μια κοινωνία αγάπης. Δεν είμαστε τέλειοι, ποθούμε όμως να γίνουμε τέλειοι, όχι για να απολαύσουμε βραβεία, αλλά για να ευχαριστήσουμε το Θεό μας, για να Του δώσουμε χαρά. Καλά θα πει κανείς, ο άνθρωπος θα δώσει χαρά στο Θεό. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει, και τα δύο συμβαίνουν. Μη λησμονείτε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι γίνεται χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται πανηγύρι στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανιώνει, επιστρέφει στην αγάπη του Θεού, πέφτει στην αγκαλιά Του σαν τον άσωτο Υιό. Και βλέπετε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Απόψε ο λειτουργός ιερεύς, ο πατήρ Ευάγγελος, εμνημόνευσε μεταξύ των Αγίων και την Αγία Ταϊσία και δεν εδίστασε, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι το προβλέπει η Εκκλησία, να προσθέσει της πρώην πόρνης. Αυτά τα θαύματα που είναι μεγάλα θαύματα, που αλλάζουν την καρδιά και τη σκέψη και ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, συντελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί στην Εκκλησία κοινωνούμε. Πόσο ωραία το λέει ο λαός, πάω να κοινωνήσω. Και οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, είναι ύπαρξη που δημιουργεί σχέσεις, που ζει μέσα από τη σχέση και κινείται μέσα από τις σχέσεις και χαίρεται μέσα από τη σχέση. Ενώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Θεό και δεν έχει σχέση και με τον συνάνθρωπό του, πώς τον λέμε? Ακοινώνητο. Ακοινώνητο τον λέμε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να αναφερόμαστε στο Θεό. Υπάρχει ένα τμήμα της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που λέγεται Αγία Αναφορά και η οποία αρχίζει από την ώρα που ο παπάς προτρέπει τους χριστιανούς με την προτροπή «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο» και ο λαός διαστόματος των ιεροψαλτών απαντάει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες. Και λέει ο ιερεύς μέσα την ευχή αυτή της αναφοράς. Απευθύνεται στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και τον ευχαριστεί και του λέει σε ευχαριστούμε διότι εκ του μηδενός μας δημιούργησες. Και όταν εμείς πέσαμε, όταν εμείς σε προδώσαμε, όταν εμείς στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων κάναμε ανταρσία και αποστατήσαμε, χωριστήκαμε από σένα, εσύ δεν μας κάκιωσες, αλλά έκανες τα πάντα για να μας ξαναφέρεις πάλι σε κοινωνία μαζί σου και έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή, ο οποίος δεν ντράπηκε να κατέβει όλα τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί ως κακούργος, να πεθάνει ως ένας κοινός θνητός, αλλά και να αναστηθεί εν δόξη. Και αυτό το πρόσλημα που πήρε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της μητρός του, να την ανεβάσει πάλι στον ουρανό. Έκανες τα πάντα, λέει, ώστε να μας ανεβάσει στον ουρανό και να μας χαρίσεις την βασιλεία σου, την μέλουσαν. Η βασιλεία του Θεού, την οποία την αναμένουμε, έχει ήδη αρχίσει. Και όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στον Χριστό και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, μετέχουμε από τώρα σε αυτή τη βασιλεία και είμαστε βασιλόπουλα, αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των όλων του Ιησού Χριστού. Και δεν σταματάει εκεί η ευχή, λέει σε ευχαριστούμε Κύριε και για αυτή τη λειτουργία την οποία καταδέχεσαι εσύ ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από μας. Δεν μας έχεις ανάγκη, γιατί σε περιστοιχίζουν άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά εσύ προτιμάς τον ένο και την έκφραση της δικής μας της αγάπης των χωικών και των αμαρτωλών ανθρώπων, που όμως είναι παιδιά σου και τα οποία έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή. Έχουμε λοιπόν αναφορά στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, και αυτή η κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν εμείς τον παρακαλούμε το Θεό Πατέρα και τι του λέμε, στείλε το Άγιον σου Πνεύμα σε μας, ώστε να γίνουμε κατοικητήρια, εκκλησίες έμψυχες, ναοί, αλλά και στα δώρα, αυτά τα δώρα, αδελφοί μου αγαπημένοι, που προσφέρετε εσείς και που τα προετοιμάζετε με τόση ευλάβεια και τόση λακτάρα, το πρόσφορο και τον άμα. Στείλε Κύριε το Άγιο Πνεύμα, ώστε τον μεν άρτον να τον κάνει σώμα Χριστού και τον ίνον το κρασί αίμα Χριστού. Και στη συνέχεια κοινωνούμε. Εδώ πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι σπουδαιότερο, κάποιο μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Εμείς τον παρακαλούμε συνήθως για πράγματα δευτερευούσης σημασίας. Δώσε μου Κύριε να έχω την υγεία μου, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω τα προστοζήν, να έχω. Ο Θεός μας δίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Τι κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο? σώμα και αίμα Χριστού. Τον ίδιο το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός τον οποίον κοινωνούμε μας οδηγεί στον Πατέρα Του. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, την οποία τη ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς αρχίζει η Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν πολυθεϊστές, θα ήμασταν δωλολάτρες. Ένας Θεός, τα τρία πρόσωπα. Όμως τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, διότι έχουν την ίδια ουσία. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα ενεργούν με αγάπη. Το ένα προς το άλλο. Και γι' αυτό έχουμε αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα και γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα. Είναι αδιαίρετα. Και όμως το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο είναι Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιόν. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά όλα γίνονται από την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι ο Πατήρ διηγού και εν Αγίω Πνεύματι τελεί τα πάντα. Γι' αυτό άμα διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του ανθρώπου, θα δείτε εκεί ότι λέει ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον, ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός. Τι πληθυντικός είναι αυτός? Μεγαλοπρεπίας. Ο Θεός δεν έχει, έχει μεγαλοπρέπεια αλλά δεν έχει μεγαλομανία και αλαζονία. Είναι η απόφαση των τριών προσώπων. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε έμφυτο το κοινωνικό, να είναι κοινωνικό όν, να είναι κοινωνική ύπαρξη και να ζει πάντοτε σε κοινωνία και σε σχέση, πρώτα με το Θεό και εν συνεχεία με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην Εκκλησία μας και στη Θεία Λειτουργία δεν τονίζεται μόνον η σχέση και η αναφορά προς τον Θεό, αλλά και η μεταξύ μας κοινωνία, που πρέπει να είναι κοινωνία και σχέση αγάπης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη στο Θεό εάν προηγουμένως δεν συμφιλιωθούμε, εάν προηγουμένως δεν αγαπηθούμε μεταξύ μας. Και θα έχετε δει ότι αυτήν την ώρα που ο παπάς λέει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, μέσα στο ιερό, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός λειτουργοί, ανταλλάσσουν μεταξύ τους ασπασμών, αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αυτό δεν είναι ένα απλό σύμβολο, αλλά τι είναι? μια φανέρωση των αισθημάτων, των καρδιακών που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον αν θέλει να είναι του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι έχεις κάτι εις βάρος κάποιου ανθρώπου ή εκείνος έχει κάτι για σένα, μην προσφέρεις το δώρο σου, ας το εκεί, πήγαινε βρες τον συμφιλιό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου, γιατί τότε το δώρο θα είναι ευπρόσδεκτο. Παλιότερα και οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπαζόντουσαν μεταξύ τους, γιατί δεν μπορείς να διαφορήσεις για τον συνάνθρωπό σου και να λες ότι είσαι του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αισθάνεσαι πρόσωπο. Ναι, γιατί μέσα στην Εκκλησία παίρνεις όνομα και μάλιστα το όνομά σου είναι ξεχωριστό. Όταν πας να βαπτιστείς, λέει ο λειτουργός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όταν πας να κοινωνήσεις, λέει ο παπάς την ώρα που σε κοινωνάει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, λέει όνομα, ή η δούλη του Θεού τάδε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μία προσωπική σχέση και μία προσωπική κοινωνία, γιατί ο Θεός είναι ο προσωπικός σωτήρας του καθενός ανθρώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι αυτός που μπορεί να δει την όψη του άλλου. Αυτό θα πει πρόσωπο. Βλέπω προς την όψη του άλλου. Όταν λοιπόν τα αισθήματα, η καρδιά είναι καθαρή και αγαπώ τον άλλον, τον βλέπω και λάμπει το πρόσωπό μου και λάμπουν τα μάτια μου και τα δικά του ομοίως και χαίρεται και χαίρομαι, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση. Όταν αυτή η σχέση διαταραχθεί, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος κάτι έχει μαζί μας. Μη μου πείτε όχι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Ή ακόμη χειρότερα, φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε να δούμε τον άλλον. Στρέφουμε το πρόσωπό μας και λέμε ευτυχώς.

είμαστε κι εμείς ομοούσιοι. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι, όποιος κι αν είσαι. Και δεσπότης να είσαι και παπάς να είσαι και λαϊκός να είσαι, δεν είσαι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπος, το ίδιο άνθρωπος είσαι. Και αν ακόμα έχεις μια εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία ή αν έχεις περιουσία, αν κάποιοι σε υπολογίζουν για τη δύναμή σου, δεν είσαι υπεράνθρωπος, άνθρωπος είσαι. Και δεν είσαι περισσότερο άνθρωπος από αυτόν που έχει μπει στο περιθώριο ή που τον προσπερνάς και δεν του δίνεις καμία σημασία. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτά τα μαθήματα και αυτό είναι το λεγόμενο ήθος της Εκκλησίας και αυτό καλούμαστε βγαίνοντας από την Εκκλησία να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, στο σπίτι μας, στο χώρο της δουλειάς μας, στο δρόμο, όπου και αν βρεθούμε, όποια στιγμή και αν βρεθούμε. Γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στην Εκκλησία, λέει, όταν πας, μπαίνεις με μία αρπακτική διάθεση σαν το γεράκι και μετά τη λειτουργία βγαίνει σαν το περιστέρι, μπαίνει σαν το λύκο και βγαίνει σαν το αρνί. Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη μεταμόρφωση? Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την αλλαγή? Η χάρη του Θεού, αλλά και τι άλλο, και η δική μας η διάθεση και η δική μας η συνέργεια που στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται άσκηση. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε καλή διάθεση, αν δεν αγωνιστούμε να νικήσουμε το εγώ μας και να ανοιχτούμε προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο αγαπητικά, τότε θα γίνει όπως συμβαίνει με τη βροχή. Όταν η βροχή πέσει σε ένα καλό έδαφος, αυτό το έδαφος παίρνει ζωή, βλαστάνει και καρποφορεί. Πέφτει όμως και πάνω σε ένα τζίγκο. Εκεί απλώς γλιστράει το νερό και φεύγει. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Θεού, όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί, όταν δεν την καταδεχόμαστε. Γιατί η χάρις του Θεού έχει απαιτήσεις. Ο Θεός έχει από μας απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχει? Να του μοιάσουμε. Να του μοιάσουμε. Και σε τι θα μοιάσουμε στο Θεό? Σε τι μπορούμε να του μοιάσουμε? Στην αγάπη. Σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προκειμένου να δείξει με παραστατικό τρόπο αυτά τα οποία σας είπα. Έχει την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρωπίνου οργανισμού και λέει σε όλους εμάς τους ανθρώπους: για κοιτάξτε, έχετε μπροστά σας ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το σώμα έχει κεφαλή που κατευθύνει τα πάντα και έχει και μέλη, όργανα. Αλλά πότε έχουμε σώμα? Όταν όλα τα όργανα είναι μεταξύ τους ενωμένα και όλα έχουν αναφορά και υπακοή στην κεφαλή, στο διευθυντήριο, στον εγκέφαλο. Γιατί

0: αν δούμε εδώ ένα χέρι και εκεί πέρα ένα πόδι και παρακάτω ένα κεφάλι, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε σώμα, αλλά έχουμε απλώς αυτονομημένα, αποκομμένα από το σώμα όργανα, τα οποία όμως επειδή έχουν αποκοπεί δεν μπορούν να ζήσουν. Γιατί όλα αυτά ζουν πότε? Όταν συγκροτούν το σώμα, όταν είναι όλα μεταξύ τους ενωμένα και όταν συνεργάζονται. Και βλέπετε, όλα τα μέλη του σώματος δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Το κάθε μέλος του σώματος έχει τη δική του λειτουργία και τη δική του εργασία. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους ζήλια και φθόνος, γιατί πολλές φορές μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που μας δόθηκε, με το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και από αυτό που έχουμε. Συνήθως τα του άλλου. Μας φαίνεται ότι εμείς θα μπορούσαμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε το έργο που κάνει αυτός, όχι τόσο καλά κατά τη δική μας την άποψη και τη γνώμη και την κρίση. Στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ζήλιες. Και ακόμη κανένα μέλος του σώματος δεν φέρεται υποτιμητικά προς το άλλο. Δεν λέει, ας πούμε, το χέρι στο πόδι, δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αν όλος ο οργανισμός ήταν χέρι, τι θα ήσουν, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι. Και ακόμη βλέπουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όργανα σπουδαιότερα και λιγότερο σπουδαία. Παραδείγματος χάρη, τα μάτια, η καρδιά, ο εγκέφαλος είναι από τα σπουδαία όργανα. Αλλά αυτά τα σπουδαία όργανα έχουν ανάγκη τα άλλα που φαίνονται ευτελή, φτωχά, για να προστατευθούν. Για δέστε το μάτι. Τι έχει που το προστατεύει? Τις βλεφαρίδες. Τι είναι βλεφαρίδες? Τρίχες. Το κεφάλι τι έχει για να προστατεύεται? Οσορροφή. Τι έχει για να προστατεύεται το κρύο και τα υπόλοιπα? Τα μαλλιά. Τα χέρια έχουν τα νύχια για να μπορούν να εργάζονται, τα πόδια ομοίως. Και ακόμη κάτι, όταν ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει και πονάει, συμμετέχει όλο το σώμα. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, βλέπετε έναν άνθρωπο κακόκεφο και του λες, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, άσε, έχω πεθάνει. Υπερβολή, έχω πεθάνει. Από τι, από τον πόνο, γιατί? Έχω ένα δόντι που με πονάει και με έχει ταράξει. Με έχει πεθάνει. Καλά, τι είναι το δόντι μπροστά στα μάτια, στον εγκέφαλο, στα χέρια, στα πόδια? Ένα μηδαμινό. Και όμως συμμετέχει στον πόνο αυτού του μικρού οργάνου ολόκληρο το σώμα. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, αναπνέει όλο το σώμα και λέει, ανακουφίστηκα επιτέλους, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά, είμαι καλά, πετάω, λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, για παρατηρήστε και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή που τα έλεγε, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια, περπατούσαν ξυπόλυτοι. Περπατάς, λέει, στο δρόμο και πατάς ένα αγκάθι. Το αγκάθι μπήκε στη φτέρνα. Τι είναι η φτέρνα? Το λέμε για καμιά φορά για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Τι άκρη είναι, τίποτα δεν είναι. Και όμως, λέει, σκύβει ολόκληρο το σώμα για να απελευθερώσει αυτό το ακρότατο σημείο από τον πόνο, να βγάλει το αγκάθι. Και για δες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σκύβουν τα πολυτιμότερα, ο εγκέφαλος, τα μάτια επιστρατεύονται, τα χέρια, όλα για να απαλλάξουν ένα μέλος από τον πόνο. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτή την εικόνα τώρα να τη φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Και όλοι εσείς, λέει, είστε σώμα Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σώμα Χριστού. Και σε αυτό το σώμα εμείς μπολιαζόμαστε. Πώς? Με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε για να μας δώσουν όνομα. Βαπτιζόμαστε για να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Και εντασσόμενοι στο σώμα του Χριστού γινόμαστε μέλη του σώματος. Μέλη του σώματος. Σε αυτό το σώμα σωτήρας είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ μπορώ να σας σώσω, ούτε εσείς μπορείτε να με σώσετε, όλους όμως μας σώζει, εάν το θέλουμε, ο Χριστός. Και γι' αυτό ακούμε στον Απόστολο που διαβάζουμε στους γάμους ότι αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος, του εκκλησιαστικού. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, κεφαλή, είναι ο Χριστός. Έχει δώσει εντολές, έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει το θέλημά του. Και αυτό το θέλημα, αυτές οι εντολές έχουν ρόλο οδοδείκτου. Μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να έρθω εδώ στο ναό σας, ο οδηγός μου έβαλε στο κινητό του τον τόπο προορισμού και εκείνο του έδειξε, είναι από τα καλά της τεχνολογίας, γιατί το διαδίκτυο ως δίκτυο δεν έχει μόνο καλά, έχει και άλλα. Λοιπόν, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να έρθει εδώ? Εάν δεν υπακούσει και πει, σιγά και θα δω εγώ τώρα που μου λες εσύ να πας, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο. Δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Ο άνθρωπος λοιπόν για να σωθεί πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Και έρχεται όμως ο διάβολος και μας λέει, μα είσαι με τα καλά σου. Είναι βαριές οι εντολές του Θεού και ανεφάρμοστες. Σήμερα, σε αυτή την εποχή, εσύ θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός? Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Άσε που δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και όμως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το βάρος είναι η αμαρτία, ο χωρισμός από το Θεό. Όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, δεν σε χωράει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Ο έλεγχος της συνειδήσεως, αυτό το μαρτύριο το εσωτερικό, που δεν υπάρχει, όπως λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, βιαιότερο, πιο σκληρό μαρτύριο από αυτό. Και είναι έτσι για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη λύτρωση και στη συγχώρεση. Και όταν πάμε μετανοημένοι να εξομολογηθούμε, βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και τι λέμε? Ξαλάφρωσα, μου φύγε ένα βάρος ένα βουνό ένιωθα πάνω μου και κάποιος μου το πήρε, με απάλλαξε. Άρα λοιπόν το βάρος το έχει αμαρτία, όχι οι εντολές του Θεού. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος: οι εντολές μου βαρύες ούκηση. Δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να υπακούσουμε όλοι μαζί στην κεφαλή, στο θέλημα του Θεού, να ζήσουμε όπως μας εδίδαξε Εκείνος, γιατί θέλουμε να ζούμε μαζί Του. Ναι, γιατί θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο? Γιατί? Για να περνάμε ζωή άνετη. Τι είμαστε, σαν τους αλόθρησκους που λένε ότι ο Παράδεισος έχει βουνά από ρύζι και ωραία δέντρα και άλλες απολαύσεις? Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας τον Παράδεισο? Όχι. Ποιος είναι ο Παράδεισος? Είναι τόπος? Είναι πρόσωπο ο Παράδεισος. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να είμαι μαζί Του. Και αυτό είναι ο Παράδεισός μου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά τον θάνατο, εάν δεν το έχω λακταρίσει όσο ζω. Και αν δεν έχω δουλέψει, δεν έχω ασκηθεί για να είμαι μαζί Του. Πρέπει να εκδηλώσω με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή μου. Και έτσι φαίνεται και η ελεύθερη επιλογή μου. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν, μήπως σας κούρασα να τελειώσω, μη με ενθαρρύνετε, για θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν για το Χριστό να τους λέει, όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα είναι μαζί μου και θα είναι με μαζί του, είπαν, πάει αυτός τρελάθηκε. Είπαν για το Χριστό, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του? Και γι' αυτό το έβαλαν στα πόδια, έφυγαν. Και τι είπαν? Τις δύναται αυτού ακούειν? Ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν? Φύγανε. Ο Χριστός δεν τους πήρε δια της βίας, δεν τους είπε, ελάτε εδώ βρε, που πάτε να φύγετε? Ελάτε εδώ, θα σας δώσω τούτο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω τ' άλλο. Σεβάστηκε την επιλογή τους. Γύρισε μάλιστα και προς τους μαθητές του και τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, τι μας λες, πού να φύγουμε, πού να πάμε, πού αλλού θα βρούμε νόημα ζωής, ζωή, αν όχι σε σένα? Και γι' αυτό έμειναν μαζί του. Είχαν και αυτοί οι Απόστολοι, άνθρωποι ήσαν, τις αδυναμίες τους. Δεν ήσαν τέλειοι. Και ο Πέτρος που είπε αυτό και που άλλη φορά του είπε, κι αν χρειαστεί εγώ θα πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω, έφτασε σε σημείο να τον αρνηθεί και να πει, δεν τον ξέρω. Γιατί εκείνη την ώρα υπερίσχυσε ο ατομισμός, υπερίσχυσε η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού. Να μην πάθω κανένα κακό, μην πω σε μπελά, μην πω σε καμία ταλαιπωρία, τελειώσαμε, δεν το ξέρω. Αλλά μια ματιά του Χριστού τον εσυνέτριψε και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Τον δέχθηκε ο Χριστός? Βεβαίως και τον δέχθηκε. Βεβαίως και τον δέχθηκε. Και γι' αυτό όταν μετά έστειλε τις μυροφόρες αναστημένος για να πούν το μήνυμα της Αναστάσεως στους μαθητάς, επισημαίνει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, μη μου ξεχάσετε τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος αποκαταστάθηκε δια της μετανοίας. Και όταν το ρώτησε ο Χριστός, με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους? Εκείνος του είπε, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας και να ζούμε αυτό που είμαστε ως Εκκλησία. Αυτός είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος της ζωής. Είναι ο κοινωνικός τρόπος. Να μην ζηλεύω, να μην φθονώ, να μην επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος. Ακόμη να χαίρομαι μαζί με τη χαρά του και να μην μελαγχολώ. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν επιτυχία και χαρά του συνανθρώπου πέφτουν σε μελαγχολία. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Δεν είναι κοινωνικό αυτό. Και ακόμη όταν ο άλλος λυπάται, να λυπούμε κι εγώ μαζί με αυτόν. Δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Να νοιάζομαι τον άλλον. Να νοιάζομαι τον άλλον. Αυτό που λέμε μερικές φορές, κοίταξε την ψυχή σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους, δεν συνιστούμε αδιαφορία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά απλώς αυτό λέγεται, ο Σάκης λέγεται, για να αποφεύγουμε την κρίση και την κατάκριση που κάνουμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, τους οποίους μάλιστα θέλουμε να λέμε ότι και τους αγαπάμε και ότι όλα αυτά τα λέμε για το καλό τους. Τι κρίμα όμως, τα λέμε εν απουσία τους και δεν τα ακούνε για να γίνουν καλύτεροι. Αντιθέτως, όταν είναι παρόντες, τους λέμε τα καλύτερα χωρίς να τα πιστεύουμε. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν ζούμε ως Εκκλησία, ως κοινωνία. Γιατί μας λείπει η αυθεντικότητα, μας λείπει η αλήθεια. Ο ατομισμός είναι σαν το καρκίνο σε αυτό το σώμα. Ο καρκίνος τι είναι? Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των κυττάρων. Υπερβολική ανάπτυξη κάποιων εις βάρος των άλλων και η δημιουργία όγκων. Ο όγκος τρέφεται από το σώμα, αλλά καταστρέφει το σώμα και το σκοτώνει. Έτσι γίνεται και με τον ατομισμό. Ο ατομισμός είναι εις βάρος της κοινωνίας. Της κοινωνίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια διάκριση μεταξύ των καλών συμφερόντων και των άλλων, των πονηρών και των κακών και των σκοτεινών συμφερόντων. Και όπως ο καρκίνος έχει μεταστάσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποφασιστικός, έτσι γίνεται και με την κατάσταση του ατομισμού και έτσι δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας όγκοι, αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες. Όλα αυτά τα σχήματα τα οποία επιβουλεύονται το σώμα από το οποίο προήλθαν. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει όλους αυτούς τους αιρετικούς που περπατάνε με μια βίβλο στα χέρια και τάχα την ερμηνεύουν σωστότερα από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να τους ρωτήσει, αυτό το βιβλίο παιδί μου πού το βρήκες εσύ? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι αυτά τα 49 βιβλία θα αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και τα 27 βιβλία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό τον κανόνα? Η Εκκλησία, στην οποία κάποτε ανήκες. Και τώρα έρχεσαι να ενεργήσεις ως καρκίνωμα στο χώρο της Εκκλησίας, να απομυζήσεις αυτό το σώμα και να το εκθρεύεσαι και να προσπαθείς να το καταστρέψεις. Αλλά έχουμε και μεταλλάξεις. Εγώ στις μεταλλάξεις βλέπω αυτούς τους λεγόμενους δεξιούς πονηρούς λογισμούς. Και μια τέτοια μετάλλαξη είναι ο φαρισαϊσμός. Όλοι θυμόμαστε την γνωστή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, που είναι και η πρώτη στο Τριώδιο κάθε χρόνο. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πλευράς θρησκευτικής είναι εντάξει, ο φαρισαίος, διότι εφαρμόζει με τυπικό τρόπο όλα όσα λέει ο νόμος του Θεού και προσεύχεται και δίνει ελεημοσύνες και απέχει από αδικίες και από άλλα αμαρτήματα. Και ο άλλος είναι ο τελώνης, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στη διαφθορά. Αυτός δεν έχει το θάρρος να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει ενώπιον ποιου ευρίσκεται και ενώπιον ποιον, γιατί δεν κοιτάζει ούτε τους συνανθρώπους του, και λέει απλώς: «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό». Και ο Χριστός λέει ότι αυτός δικαιώθηκε, ο δεύτερος, όχι ο πρώτος, όχι ο Φαρισαίος. Γιατί από το Φαρισαίο έλειπε όχι μόνο η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη, γιατί ξεχώρισε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και τι είπε ευρισκόμενος ενώπιον του Θεού? «Ούκι μη όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Δεν είμαι σαν τους άλλους, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εγώ είμαι καλύτερος, γιατί κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και μάλιστα αυτή του τη διαφορά και την συγκριμενοποιεί στο πρόσωπο του τελώνη. Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Ακοινώνητος. Δεν είναι ακοινώνητος? Και στην πραγματικότητα κοινωνεί με το Θεό, αφού δεν κοινωνεί με τους ανθρώπους, δια του εγωισμού του και του ατομισμού του? Με το Θεό κοινωνεί? Ούτε με το Θεό κοινωνεί. Γιατί στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στο Θεό. Στο είδωλό του απευθύνεται. Τον εαυτό του έχει θεοποιήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που στείνει ο διάβολος για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταβάλει προσπάθειες, να έχουν κάνει αγώνες, υδρότες, αγρυπνίες, ξενύχτια, πόνο, δάκρυ. Έρχεται ο διάβολος να του πει: «Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος». Και γι' αυτό, αν θα έχετε δει κυρίως στα μοναστήρια, σε εκείνη την κλίμακα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι μοναχοί προς τα πάνω και περιμένει ο Χριστός να δώσει τα στεφάνια της νίκης και τους δαίμονες να τραβάνε τους ανθρώπους να τους ρίξουν κάτω και από κάτω χάσκι το στόμα της κολάσεως, ο πύρινος ποταμός, θα έχετε δει ότι μερικοί πέφτουν και από τα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Γιατί ο διάβολος τι ήταν? πριν γίνει αυτό που είναι, πριν καταντήσει αυτό που είναι. Τι ήταν? Άγγελος. Και μάλιστα ο πιο φωτεινός. Αλλά ο ατομισμός του τον έκανε να χωρίσει από το Δημιουργό του. Και μάλιστα όχι απλώς να χωρίσει, αλλά να θέλει και να τον υποκαταστήσει και να τον αντικαταστήσει. Και τι θα πει κανείς? Τον εκδικήθηκε ο Θεός και τον έκανε έτσι? Όχι, ο Θεός δεν εκδικείται, είναι απαθής. Τι συνέβη όμως? Έπεσε ο ίδιος από μόνος του, γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Όταν χωρίζεσαι από το Θεό που είναι η ζωή, είναι σαν να κλείνεις το στόμα σου και τους αεραγωγούς του σώματος από το οξυγόνο. Τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις. Γιατί απλούστατα εσύ χωρίζεσαι από τη ζωή. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχατε την καλοσύνη να προσέξετε αυτά που ο Άγιος Θεός έδωσε στο στόμα μου, να σας εμπιστευθώ, να σας πω απόψε. Δεν είναι δικά μου, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός δίνει τι θα πούμε ανάλογα με αυτά που Του ζητάμε και ανάλογα και με τη λαχτάρα που έχετε κι εσείς οι ακροατές. Πολλές φορές λέμε, δεν μας τα είπε καλά. Δεν φταίει πάντοτε ο ιεροκήρυκας, γιατί ο Θεός δίνει λόγον κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας. Και για να δώσει λόγον πρέπει και εμείς να το ζητούμε και εσείς να το λαχταράτε. Όχι απλώς για να εφράνετε την ακοή σας και προσωρινά τα αισθητήριά σας, αλλά να τα δείτε όπως έβλεπε η Παναγία το Λόγο του Θεού, που τον εφύλασε μέσα στην καρδιά της και τον έκανε πράξη της μέσα στην καθημερινή ζωή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, ο μυροβλήτης Άγιος να μυροβλίζει τις καρδιές σας και τη ζωή σας, και να έχετε και καλή πανήγυρη, σας εύχομαι. Έχουμε και εδώ ένα κοινό σημείο, και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό, τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν λοιπόν θα λειτουργούμε εκεί και εσείς θα λειτουργείτε εδώ, ας θυμόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι και αυτή η χάρη της Εκκλησίας, να υπερβαίνουμε και τα οποιαδήποτε όρια και σύνορα, γιατί η αγάπη όρια δεν έχει και όρια δεν γνωρίζει. Και πάλι σας ευχαριστώ, και ο καλός μας ο πατήρ Ματθαίος έχει φροντίσει να σας δώσω από μία εικονίτσα που έχει τους τρεις από τους νέους οσίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο που είναι στην Εύβοια και τον Άγιο Παΐσιο. Και να σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες των Αγίων της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω ότι σας περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά να ανταποδώσουμε κι εμείς κάτι από την πολλή αγάπη που νιώσαμε και πήραμε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο. Με πήραν κάποιοι άνθρωποι από τη Χαλκίδα, μου στείλανε μήνυμα, μάθαμε ότι θα πάτε απόψε εκεί. Εμείς εξομολογούμεθα στον πατέρα Ματθαίο, μου έγραψε. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν, γνωρίζονται με μοναστήρια της Εύβοιας. Είναι και αυτή μια όμορφη κοινωνία χαράς και ελπίδος και δυνάμεως. για όλους μας. Και θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Πατέρα Ματθαίο, διότι πολλά βράδια μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ανάπτυξη των ψαλμών που έκαμε ως παραγωγός αυτής της εκπομπής, με το περιεχόμενό του αλλά ακόμα και με τον τόνο της φωνής του, μου έκανε πολλά βράδια πολύ όμορφη παρέα. Να είσαστε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμαση για τον Ιούδα, τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξ αίματος αλλά εξ αχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστορος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, για τις χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, έλαβε στην μήτρα της, στην ανθρώπινη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των απόκριφων κειμένων και όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξιουδαίων. Ωστόσο, οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως παραδείγματος χάρη της Κορίνθου και της Μικράς Ασίας. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι εν τέλει η επιστολή ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Εάν θα θέλαμε λίγο να το δούμε και να θέσουμε την επιστολή αυτή μέσα στην ιστορικότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μάλλον αναφέρεται σε κάποιους πιστούς της Συρίας, ιδιαίτερα της Εκκλησίας της Αντιοχίας, και μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάται στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μία ορθή πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους στηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ανοίξω μία μεγάλη ίσως παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό, και να κάνουμε μία αναφορά στον φαινόμενο των αιρέσεων γενικότερα, για να έχουμε αντίληψη σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αίρεση και αιρετικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων, και αυτό το βλέπουμε αρχής εξ αρχής, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλεάδου ου κατησχίσους είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η απειλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριχμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους». Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα προτιμώ, διαλέγω, και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων το ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα ηφημών αναθεματισθέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, είδηση μας ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ριστός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ, και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη, η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας, που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η κατά προσέγγιση έτσι ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως επί τη ευκαιρία του κειμένου να αναφερθούμε καθοδόν σε αυτά. Συμπερασματικά απλά θα έλεγα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή όπως σας είπα παρένθεση, θα έλεγα πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησής της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία, όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες εκήρυξαν, ούτε ο Κύριος εδίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή, σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως, βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο, και κατά την σύνηθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο. και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. «Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεώ πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό, τετηρωμένης πλήτης». Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε τόσοι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού, που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού, αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους. Γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόληπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου, ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου, ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου» και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται

τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού. Τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του Ευαγγελικού Κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήχθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της Χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανώθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ανώθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε σας το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη. Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα, στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει. Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή, τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα βιαστικά και σύντομα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, τη διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας δογματικής και ηθικής που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδελφού Θεού. Και τονίζει πως πρέπει
να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη

0: γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
4: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
3: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
6: Εικοστών όγδων. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδελφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδελφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της Μονής, τους εξευτέλιζε μπρος εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να δει κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η κοινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτόν της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. 29. Μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μια εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς, πατήρ Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο όσιος. Τότε ο ηγούμενος επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο και μόλις ανοίξαμε βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του σαν από δύο πηγές ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε ο ηγούμενος, ο σοφός διδάσκαλος του μοναστηριού: «Κοιτάτε, να οι υδρότες από τα πόδια του και τους κόπους του, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί». και άλλα πολλά κατορθώματα του οσίου τούτου μηνά μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξής. Κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός.

Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Ηγουμενείο και του έβαλε μετάνοια ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του και του επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμασε υβριστικά φιλενδείκτη και ανυπόμονο. Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και το δημιούργησε τη σκηνή αυτή, ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μινά, γνωρίζοντας καλά τη ζωή του δασκάλου του, μας ανέφερε σχετικώς. Τον εξέτασα καλά μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει τη μετάνοια στον ηγούμενο και με βεβαίωσε ότι, γονατισμένος όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήριο, τους ψαλμούς δηλαδή του Δαβίδ. 300. Δεν θα παραλείψω να στολίσω το εστεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες. Και αυτοί, με χαμογελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος, μου απήντησαν. «Εμείς, Πάτερ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη. Διότι έχουμε τη γνώμη πως, ανάλογος προς την αδυναμία μας, πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους, οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία». 301. Ένας άλλος πάλι από τους αείμνηστους εκείνους πατέρες, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε κάποτε φιλικά, «Εάν πράγματι, πάνσοφε γέροντα, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», ο Παύλος στους Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο, «Αν κατήλθε και σε μένα, όπως και στην Παρθένο, το Άγιο Πνεύμα, ως δρόσος αγνίας, αγνότητας,

Εάν δύναμις υπομονής του υψίστου σε επισκίασε, Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός, ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής, σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντριμμένο πνεύμα. Ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τοποθέτησε αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου. Εξάσκησε την νοερή ησυχία. Ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήγματα, πράγμα που είναι το πιο παράδοξο από όλα, γίνε απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής.

0: Χαλήνωσε τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος την αντιλογία. Πάλευε ενάντια στη δέσποινα, την κοιλία δηλαδή, εβδομικοντάκης επτά κάθε ημέρα. Κάρφωσε πάνω στο ξύλο της ψυχής σου σαν σε άλλο σταυρό το αμόνι, το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείται συνεχώς και εμπέζεται και υβρίζεται και χλεβάζεται, να μην βλάπτεται καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Ξεντήσου το ειδικό σου θέλημα, σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρησε στο στάδιο του μοναχικού αγώνος, πράγμα που σπάνια συναντάται. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα, θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά μπρός σου ασυγκράτητη. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το πρωινό του Σαββάτου στις 20 Ιουλίου 1974, όταν οι τουρκικές δυνάμεις, περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο, διχοτόμησαν το νησί της Κύπρου με τη δύναμη των όπλων και της βίας. Ο λαός της Κύπρου βιώνει μέχρι και σήμερα τις συνέπειες εκείνης της τραγικής ημέρας. Χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου κυρίου Γεωργίου, με την παρουσία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και του Αντιπροέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το πρωί τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα μνημόσυνο πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και δέηση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Νωρίτερα, στον τύμβο της Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, δήλωσε αμέσως μετά την επιμνημόσυνη δέηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Οι ήρωές μας εδώ στον τύμβο της Μακεδονίτισσας αλλά και όπου αλλού αναπαύονται ανά το Πανκύπριο στα φυλακισμένα τμήματα σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης αλλά και της κατεχόμενης Κύπρου ορίζουν και το χρέος, την ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου για να πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, και το μνημόσυνο για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, να πετύχουμε την παριθμόμενη προτεραιότητά μας που είναι ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας.
0: Οι σιρήνες ήχησαν σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξη συναγερμού στις 5:30 το πρωί, την ώρα που η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο παραβιάζοντας τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές, σε δηλώσεις του από την Πάφο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος τόνισε ότι οι πρώτοι που επιδιώκουν λύση του Κυπριακού είναι οι Ελληνοκύπροι που έχουν δεχθεί τη συμφορά της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, θα υποστηρίξει τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Μηνύματα έστειλε και η Αθήνα για τη σημερινή μαύρη επέτειο για τον κυπριακό ελληνισμό. Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αλλάζουμε θεματολογία. Μια επίσκεψη με υψηλή πολιτική και πνευματική σημασία έλαβε χώρα το Σάββατο στο μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης, Ορουσινά στο Κάιρο. Ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για θέματα αραβικών και μεσανατολικών υποθέσεων, συναντήθηκε με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, κύριο Σιμεών, σε μια περίοδο αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για την ιστορική και πνευματική θέση της Μονής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μασάντ Μπούλος εξέφρασε το βαθύ του σεβασμό για το Άγιο Όρος Σινά και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, τονίζοντας τη μοναδική ιστορική, πνευματική και οικουμενική του σημασία. Εξέφρασε επίσης το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διατήρηση του ιστορικού στάτους κβο της Μονής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να υποστηρίξει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της μοναδικής ταυτότητας και κληρονομιάς αυτού του αρχαίου χριστιανικού ιερού. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, βαθιά κατάνοιξη και τη μαζική συμμετοχή εκατοντάδων πιστών, πραγματοποιήθηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και η λιτάνευση της ιστορικής και εφεστιού ιεράς εικόνας του προφήτη Ηλία στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο ιερό ναό στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Του πανηγυρικού αρχιερατικού εσπερινού χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο. Αμέσως μετά τον Εσπερινό ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της ιστορικής και εφεστίου ιεράς εικόνας του προφήτη Ηλία στους κεντρικούς δρόμους της Πηλαίας. Με αφορμή τη σημερινή εορτή του προφήτη Ηλία, στην Πεμπτουσία TV μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία και του Αγίου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου, που χτίστηκε το 1959 και δεσπόζει σε έναν ιδιαίτερου κάλους λόφο στο Νέο Μαρμαρά.
2: Οι πρόσφυγες, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την κατασκευή του παρεκκλησίου, ήταν άνθρωποι φυλάγοι, άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούσαν μαζί τους πολλών χρόνων την παράδοση, την ορθόδοξη πίστη, την αγάπη προς την Εκκλησία, την οποία μετέφεραν από την παλιά τους πατρίδα, τον Μαρμαρά της Πρικονήσου, στο Νέο Μαρμαρά πλέον, τον τόπο τον οποίο επέλεξαν για να χτίσουν από την αρχή και πάλι όσα έχασαν στην παλιά πατρίδα. Ο Μαρμαράς ήταν η έδρα της πάλι ποτέ διελαμψάσης Μητροπόλεως Πρικονήσου. Έδρα της Μητροπόλεως ήταν ο Μαρμαράς, το νησί του Μαρμαρά, αποτελειμμένης της Μητροπόλεως με τα υπόλοιπα νησιά, την Αφισιά, την Κούταλη, το Πασαλιμάνι. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα νησιά αποτελούσαν την Ιερά Μητρόπολη Πρικονήσου. Οι άνθρωποι εδώ, πάλι και πολλάκις, επισκέφθηκαν τους τόπους τους, τους αγαπημένους και αλυσμόνητους και μετάφεραν με πολύ θέρμη την παράδοσή τους, τα ιερά και τα όσια τα οποία κοσμούσαν την παλαιά πατρίδα και σε ολόκληρους τους ναούς μας, τον Νέο Μαρμαρά, πρωτίστως στο ναό της Ενορίας, των Παμυγής των Ταξιαρχών. Εκεί φυλάσσονται και κοσμούν τον Ιερό Ναό πάρα πολλά κοιμήλια. Οι πρόσφυγες φεύγοντας από την παλαιά πατρίδα, τη μόνη έννοια που είχανε να μεταφέρουν στους νέους τόπους κατοικίας τους τα ιερά, τα όσια, τα κοιμήλια τους, αφήνοντας πίσω οτιδήποτε είχαν με πολύ πόνο και με πολύ αίμα κτίσει και ανακτήσει.
0: Εχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στη Σκουλικαριά Άρτας, γενέτειρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του μεγάλου ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καραϊσκάκια 2026. Τη δέηση τέλεσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κ. Καλίνικος, στον τόπο που φυλάσσονται τα οστά του στρατηγού, αποτείοντας φόρο τιμής στη θυσία, την ανδρεία και τη διαχρονική προσφορά του στον αγώνα και την ελευθερία. Τα Καραϊσκάκια αποτελούν ένα διαχρονικό θεσμό ιστορικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας, αναδεικνύοντας το έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην εθνική παλιγενεσία, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική του παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκέφρωσήν ή να γαλλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπή σύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρ των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρ των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία.

0: Αλληλογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνό Θεοάδης, χαίρε δίησε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νόμντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων Νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού ασυλία.

0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα αντισύσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως τους υβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν δύο ορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του λήψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντυνη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξουμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξου υπάρχου Χριστέ τη με τουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τελεμβάνιν.
3: αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εναξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνο σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρήτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν,
3: αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Άρχοντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρσαλα της Καπαδοκίας στις 25 Εβδόμου 1924. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Εντρίφημα είχε τους βίους των Αγίων, τα παλέσματα των οποίων αγωνιζόταν να μιμηθεί με ζήλο υπέρμετρο και ακρίβεια θαυμαστή. Επιδιδόταν στην αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντας παράλληλα την ταπείνωση και την αγάπη. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού για να μιμηθεί και σε αυτό τον Χριστό. Στο στρατό υπηρέτησε κατά τον ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής, ζώντας και εκεί ασκητικά. Στις επιχειρήσεις διακρίθηκε για την παλικαριά, την αυτοθυσία, το ήθος και τα χαρίσματά του. Αφού εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Από λαϊκός είχε θείες εμπειρίες, αλλά στη μοναχική του ζωή η εύνοια του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κορυφώθηκε. Ασκήτεψε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανάπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρωχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε θεία παρηγοριά. Ύστερα από μαρτυρικούς πόνους, οι οποίοι, όπως έλεγε, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του, αναπαύτηκε εν Κυρίω στις 12 Εβδόμου 1994. Στο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ενταφιάστηκε εκεί, δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καρπαδόκου. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός.

Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας

σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία πως θα είναι. Και βλέπεις σ' όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλι μεγάλη, ο καημένος ο κόσμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του, βράζει σαν τη χύτρα ταχύτητος, και οι μεγάλοι πως θα φέρνουν, μαγειρεύουν, μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στη χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα η χύτρα. Θα πεταχτεί σε λίγο η βαλβίδα. Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση, γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε, τι θα γίνει? Πάτερ μου, μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό. Τώρα έχει γίνει ολόκληρη χιονοστιβάδα. Μόνον ένα θαύμα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τη χιονοστιβάδα του κακού. Αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία και τα λοιπά, κάνουν χειρότερα. Δεν κοιτάζουν πώς να διορθώσουν αυτή τη χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσει στον κατήφορο, γίνεται ένας βόλος. Ο σβόλος, καθώς μαζεύει κι άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες κτλ, γίνεται σιγά σιγά μεγαλύτερος, μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό. Λίγο λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει. Αγωνιάται γέροντα. Αχ, τι άσπρησαν τα γένια μου πρόωρα. Εγώ πονάω δύο φορές. Μια όταν προβλέπω μια κατάσταση και φωνάζω για να προλάβουμε ένα κακό που πρόκειται να γίνει. Και μια όταν δεν δίνουν σημασία, ίσως όχι από περιφρόνηση, και συμβαίνει μετά το κακό και μου ζητούν τότε και τη συμπαράστασή μου. Τώρα καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι προφήτες. Μεγαλύτεροι μάρτυρες ήταν οι προφήτες. Πιο μεγάλοι μάρτυρες από όλους τους μάρτυρες, παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οι μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν, φώναζαν και οι άλλοι το χαβά τους. Και όταν έφτανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί. Τουλάχιστον όμως τότε τόσο έφτανε το μυαλό των ανθρώπων. Άφηναν το Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρία. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώσουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν» και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει σου λέει. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Ο κόσμος καίγεται. Το καταλαβαίνετε? Έπεσε πολύ πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις, και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και την πνευματική πυρκαγιά.

άναψε ο διάβολος. Μόνον προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Όλος ο κόσμος πάει να γίνει με μια περίπτωση. Γενικό ξεχαρβάλωμα. Δεν είναι να πεις σε ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, ας το διορθώσω. Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Μόνον από πάνω ότι κάνει ο Θεός. Τώρα είναι να δουλεύει ο Θεός με το κατσαβίδι, με χάδια, με σκαμπύλια να το διορθώσει. Μια πληγή έχει γίνει ο κόσμος που κυτρίνησε και θέλει σπάσιμο. Αλλά ακόμα δεν ορίμασε καλά. Πάει να οριμάσει το κακό. Όπως τότε στην Ιεριχώ που ήταν για απολύμανση.

τι βάσανα έχει ο κόσμος. Ατελείωτα είναι τα βάσανα του κόσμου. Μια γενική αποσύνθεση. Οικογένειες, μικροί, μεγάλοι. Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεό είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ όλοι, οι καημένοι, έχουν ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους στραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια, ένα σωρό. Και δεν είναι μια και δυο μέρες. Κι αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από την κατάσταση. Πολλές οικογένειες από αυτές, μια μέρα να είχαν το αμέριμνο, τη ξεγνιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο. Όταν κανείς πονάει και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του, τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία με τις ακτίνες τις πνευματικές. Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, τα καημένα, να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν το Θεό. Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή, γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε.

Σήμερα ο κόσμος γέμισε ασφάλειες, ασφάλειες παντού. Αλλά για να είναι απομακρυσμένος από τον Θεό, νιώθει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι. Και επειδή δεν τους βοηθούν οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια. Γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Αν όμως δουν ότι και στο καράβι της Εκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ότι και εκεί έχουν πιαστεί από το κοσμικό πνεύμα και δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα απογοητευτούν οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν μετά από πού να πιαστούν. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία. Ιδίως τώρα, από παντού, δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο πνιγμένος ζητάει από κάπου να πιαστεί, να σωθεί. Βλέπεις, το καράβι βουλιάζει και ο άλλος πάει να πιαστεί από το κατάρτι. Μα αφού το καράβι βουλιάζει, δεν σκέφτεται ότι και το κατάρτι θα βουλιάξει. Πιάνεται από το κατάρτι και βουλιάζει πιο γρήγορα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζητούν κάπου να ακουμπήσουν, από κάπου να πιαστούν. Και αν δεν έχουν πίστη να ακουμπήσουν σε αυτήν, αν δεν εμπιστευτούν στον Θεό, έστω να εγκαταλείψουν τελείως τον εαυτό τους αυτόν, θα βασανίζονται. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Θα δείτε πώς θα εκτιμήσουν την Εκκλησία. Αρκεί εμείς να είμαστε σωστοί, θα καταλάβουν ότι αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Και οι πολιτικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν τώρα σε αυτό το τρελοκομείο που έχει γίνει ο κόσμος, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Οι πολιτικοί μας σήκωσαν τα χέρια. Ήρθα στο καλύβι μερικοί και μου είπαν, οι καλόγεροι πρέπει να κάνουν ιεραποστολή, αλλιώς δεν γίνεται. Δύσκολα χρόνια. Αν γνωρίζετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μας περιμένει.

Χειμώνα καιρό ήρθε μια μέρα στο καλύβι 80 άτομα, από φοιτητές μέχρι σκηνοθέτες. Έκλαιγαν και ρωτούσαν αν μπορούν να σπουδάσουν θεολογία. Είναι εξωφρενική η κατάσταση στον κόσμο. Όλοι ζητούν κάτι, χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι τι ζητούν. Άλλοι με μπουζούκια ψάχνουν την αλήθεια, άλλοι με εξωφρενική μουσική ζητούν τον Χριστό. Γέροντα, αλήθεια, τι αναζήτηση έχει ο κόσμος? Τόσοι άνθρωποι να έρχονται και να στέκονται όρθιοι και να περιμένουν ώρες. Μέσα στα σημεία των καιρών είναι και αυτό. Να ζητάει ο κόσμος βοήθεια από μένα τον ταλέπορο. Δεν βλέπω κάτι το καλό στον εαυτό μου και απορώ τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν σε μένα. Κολοκύθι με φλούδα καρπουζιού είμαι. Στις μέρες μας το κολοκύθι το τρώνε για καρπούζι, γιατί έχει φλούδα καρπουζιού. Ξεκινούν από την άκρη του κόσμου και δεν είναι σίγουροι. Θα με βρουν, δεν θα με βρουν. Και τον εαυτό μου το συχαίνομαι και τον κόσμο τον πονάω. Πού έχουμε φτάσει? Πού κατήντησε ο κόσμος? Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα βρουν έναν που θα έχει μάτια και θα του πούν: «Έλα να σε κάνουμε βασιλιά». Ο Θεός να μας λυπηθεί. Όταν διαβάζω τον 28ο ψαλμό που είναι «Για αυτούς που κινδυνεύουν στη θάλασσα», λέω: «Θεέ μου, και η στεριά, ο κόσμος όλος έχει γίνει χειρότερη θάλασσα, γιατί πνίγει τον κόσμο πνευματικά». Και όταν έρχεται κόσμος απογοητευμένος, τους διαβάζω τον 93ο και τον 36ο ψαλμό. «Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο, υψωθήτιο κρίνων την γην, απόδος ανταπόδοσιν της υπερηφάνης, τον λαό σου Κύριε εταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν, και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου». Δίνουν μεγάλη παρηγοριά. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται το Θεό σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Συνέχεια παρακαλώ το Θεό να παρουσιάσει σωστούς ανθρώπους, χριστιανούς, για να βοηθούν τον κόσμο. Και τους σωστούς να τους κρατήσει χρόνια. Να κάνουν προσευχή, να φωτίσει ο Θεός να βγουν νέοι άνθρωποι, αγνοί, να βγουν μακαβαίοι, γιατί οι τωρινοί καταστρέφουν τον κόσμο. Οι νεότεροι μπορεί να έχουν απειρία, αλλά δεν έχουν ψευτιά, πονηριά. Να παρακαλούμε να φωτίσει ο Θεός ανθρώπους όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και αυτούς που κυβερνούν, να έχουν φόβο Θεού και να μπορέσουν κάτι να πούν. Λίγο, μια φωτισμένη κουβέντα αν πούν, τάκ, αλλάζουν μια κατάσταση. Αν πούν όμως μια ανοησία, μπορεί ολόκληρο κράτος να το τσακίσουν. Μια καλή απόφαση είναι ευεργεσία για τον κόσμο. Μια άσχημη απόφαση είναι καταστροφή. Δεν είναι μόνο η υλική δυστυχία που πεινούν, που δυστυχούν οι άνθρωποι. Η πνευματική δυστυχία είναι πιο μεγάλη. Η προσευχή πολύ θα βοηθήσει να τους φωτίσει λιγάκι ο Χριστός. Παίρνει το κατσαβιδάκι ο Χριστός, λίγο, ένα στρίψιμο, μια βόλτα πίσω. Εντάξει, όλα τακτοποιούνται. Σιγά σιγά, όταν ο Θεός φωτίζει μερικούς ανθρώπους, τότε το κακό εξαφανίζεται μόνο του. Γιατί το κακό μόνο του καταστρέφεται. Δεν το καταστρέφει ο Θεός. Τελικά τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Βλέπω ότι πολλοί που έχουν μια θέση καταλαβαίνουν, πονούν και αγωνίζονται. Και ιδιαίτερα το χαίρομαι.

Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι οι μάρτυρες των εσχάτων χρόνων θα είναι υπερπάντων μάρτυρας? Γιατί παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα. Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Μιλώ γενικά για την Εκκλησία και το μοναχισμό. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν. Γιατί δεν κοπιάσαμε για να μπορούμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο καλός Θεός βέβαια θα λάβει υπόψη του την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και ανάλογα θα ζητήσει. Αν λίγο αγωνιστούμε, θα στεφανωθούμε περισσότερο από τους παλιούς. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλο, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε. Γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Τον έπαιρνα σβάρνα οι άλλοι. Θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη περιμέναμε τα φανάρια για να περάσουμε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Σε μια στιγμή αισθάνθηκα ένα κύμα να με σπρώχνει προς τα εμπρός, γιατί όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Μόλις που σήκωσα το πόδι και προχωρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν όλοι πάνε προς ένα μέρος, ένας και να μην θέλει να πάει, δυσκολεύεται να μην πάει, γιατί τον πάνε οι άλλοι. Σήμερα, αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο. Δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει, θα τον πάρει ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα και το κακό πνιγόταν στο πολύ καλό, και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν κι ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό και έτσι κυβερνάει το κακό. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που τον βλέπει. Και ένας που είναι χαλαρός, πάλι το ίδιο, επιδρά και στους άλλους. Όταν ο ένας χαλαρώνει, ο άλλος χαλαρώνει, τελικά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πολύ θα βοηθήσει μέσα σε αυτή την χαλάρωση που υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί φτάσαν δυστυχώς σε τέτοιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι που κάνουν και νόμους ακόμα χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζόμενους να τους εφαρμόσουν. Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώσουν και γίνονται χειρότεροι και από τους πιο κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την έχει, να μελετά τον βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και θα προχωρεί με ταπείνωση. Στο στάδιο αυτό που τρέχουν, δεν κοιτάζουν πίσω να δουν πού βρίσκεται οι τελευταίοι, γιατί αν το κάνουν, θα μείνουν αυτοί τελευταίοι. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν σύγκριση με τα δικά τους.
επαναπαύομαι στον λογισμό μου ότι υπάρχει και ο κατώτερός μου. Έτσι πνίγω τη συνείδησή μου, ή καλύτερα καταλήγω να έχω μια καρδιά σοβαντισμένη, ανέστητη.

Γιατί γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό. Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα, οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου: τι να το κάνω, εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιο γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνο τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάλει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθηθούνε τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδιες μάρκας με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου, και εσύ είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με μιμηθεί. Να πει, τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω. Αλλά μπορεί να πούν ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό, ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό. Όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κανονάρχει το ταγκαλάκι. Το γλυκό κατήφορο εύκολα το βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός μας έχει αρχοντιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει, με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον τυλίγει τον άνθρωπο για να τον πάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους, αλλά ιούς. Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθούσε η τόση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Τι επαφές θέλουμε. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Κατερίνα Ιφαντή. Μια νέα όμορφη κοπέλα μόλις 25 ετών. Με διδακτορικό δίπλωμα στα 21 της από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Πρόκειται για την νεότερη ερευνήτρια στον κόσμο. Πρόσφατα έγινε πολύ γνωστή γιατί η πρότασή της για έρευνα στη μηχανική των νανοηλικών κέρδισε το πρώτο βραβείο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών. Η νεαρή Κατερίνα θα είναι επικεφαλής της έρευνας που θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε ελληνική εφημερίδα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όπου λέει και τα εξής. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει σήμερα ουσιαστική επαφή μεταξύ των ανθρώπων? Προσωπικά τι νομίζεις? Απάντηση. Ουσιαστική επαφή, εκτός βέβαια από τους γονείς μου και τον αδελφό μου, έχω βρει, και το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο, με τον πατέρα Σημεών, τον πνευματικό μου στο μοναστήρι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Λίγο παρακάτω απαντά στην ερώτηση γιατί προτίμησε την Ελλάδα για την έρευνά της. Εάν πήγαινα για παράδειγμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία, θα μου έστρωναν κόκκινο χαλί και θα είχα θέση στο πανεπιστήμιο. Με συγκινεί περισσότερο η Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα και μπορώ να προσφέρω. Μπορεί οι υποδομές να μην είναι ίδιες με εκείνες του εξωτερικού, αλλά εγώ χρειάζομαι και την πνευματική διάσταση για να προχωρήσω, που είναι η επαφή με την ορθόδοξη πίστη. Αυτό με βοηθάει να μην ριζώνω στις επιτυχίες μου. Ώστε λοιπόν για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο λόγος του Χριστού. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, δηλαδή μόνο με επίγεια αγαθά, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Να ποια είναι η πρώτη αναγκαία επαφή. Η επαφή με την ορθόδοξη πίστη. Γιατί? Για να μην ριζώνουμε στις επιτυχίες μας, όποιες και αν είναι αυτές. Γιατί τότε ο άνθρωπος κολλάει στις επιτυχίες του και στο εγώ του και γίνεται εγωιστής, φύλαυτος, σκληρός, εκμεταλλευτής. Γιατί προφθαίνει αυτή η εκπληκτική νεαρή επιστήμον να καλλιεργεί αυτή την επαφή, ενώ εμείς συνήθως δεν έχουμε ούτε χρόνο, αλλά ίσως ούτε και διάθεση για αυτήν την επαφή με τον Χριστό και την Εκκλησία? Προφανώς διότι αγάπησε τον Χριστό περισσότερο από ό,τι εμείς. Πώς όμως πρακτικά επιτυγχάνεται η θαυμάσια πνευματική αυτή κατάσταση στον άνθρωπο? Με τη δική του βούληση και ανάλογη δραστηριοποίηση. Εδώ ακριβώς ευρίσκεται η δεύτερη ουσιαστική επαφή που πρέπει να καλλιεργήσουμε στη πνευματική μας ζωή. Η πνευματική επαφή με τον ιερέα πνευματικό μας πατέρα, τον οδηγό στον δρόμο προς τον Χριστό. Αυτή την επαφή η Κατερίνα τη χαρακτηρίζει ουσιαστική. Γιατί? Επειδή προϋποθέτει το εξής πολύ σημαντικό. Να καταλάβουμε ότι οι οποιασδήποτε εγκόσμιες γνώσεις και ικανότητές μας δεν επαρκούν, κάποτε ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν λίγο, στον κύριο πνευματικό μας αγώνα που είναι 1. Η διαπίστωση, διάγνωση στην ιατρική των παθών μας, δηλαδή των χρόνιων αμαρτωλών συνηθειών και των άλλων αδυναμιών που μας χωρίζουν από τον Χριστό. 2. Η θεραπεία των παθών μας με την εφαρμογή στη ζωή μας των εντολών οδηγιών του Χριστού, αλλά με την αναγκαία διάκριση χάρη στις συμβουλές του πνευματικού. Μιλάμε για αγώνα, γιατί θα πρέπει να παραμερίσουμε το εγώ μας και να κάνουμε υπακοή στον ιερέα πνευματικό πατέρα για τα παραπάνω θέματα. Όσο περισσότερο παραμερίζουμε το εγώ μας, τόσο περισσότερο αυξάνει η ψυχική μας ανάπαυση και χαρά, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού. Βάλτε στόχο σας να το καταλάβετε, ότι είμαι πράος και έχω φρόνημα ταπεινό. Και τότε θα βρείτε την ψυχική ανάπαυση που ποθείτε. Ας ευχηθούμε εμείς πρώτα, αλλά και τα παιδιά και οι νέοι μας, όλοι μας, να καλλιεργήσουμε αυτές τις δύο επαφές που θα κάνουν να λάμψει το φως του Χριστού και στη δική μας ζωή.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Φιλοδοξία και ταπεινοφροσύνη. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Ο Χριστός μιλάει προφητικά για το πάθος του. Προετοιμάζει τους μαθητές του για τις σκληρές ώρες των δραματικών γεγονότων που θα ακολουθήσουν. Προλέγει το ποτήριο του μαρτυρικού θανάτου που θα πιούν και το βάπτισμα της θυσίας του αίματος που θα υποστούν. Όμως οι μαθητές, αδιαφορώντας για την καταλληλότητα της στιγμής, ζητούν πρωτεία και τιμές. Η απάντηση του Χριστού είναι σαφής και κατηγορηματική. «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην προσωπική μας ζωή, όταν τα αιτήματά μας είναι μικροπρεπή. Όταν λαχταράμε διακρίσεις, χρήμα, προβολή και επιβολή στους άλλους. Και το τραγικό είναι ότι τα ζητάμε από τον Χριστό, που τα περιφρόνησε και αποκάλυψε τη μηδαμινότητά τους. Το πάθος της φιλοδοξίας. Το φυσικό αίτημα για άνοδο και πρωτιά έχει τις ρίζες του στην αρχή της δημιουργίας. Τότε που ο Θεός έδωσε την εντολή στους ανθρώπους, αρχέτωσαν επί πάσης της γης. Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να ανεβαίνει ψηλά και να προοδεύει στην επιστήμη, την τεχνολογία και σε όλα τα επίπεδα της ζωής βελτιώνει την ποιότητά της και προάγει τον πολιτισμό. Η έμφυτη όμως αυτή τάση διαστρέφεται από τον εγωισμό σε πάθος και αμαρτία. Είναι η συνέπεια της πτώσης των πρωτοπλάστων, τότε που τα πράγματα αντιστράφηκαν. Ο εγωισμός παραβίασε τα όρια της φύσης και της ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν είναι προσανατολισμένος στον Θεό, γίνεται αναπόφευκτα εγωκεντρικός και φιλόδοξος. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι γίνονται μέσα για τη δική του ικανοποίηση. Ο πόθος της φιλοδοξίας γίνεται πάθος που αναζητά να παραμερίσει, να υποτάξει, να καταδυναστεύει και να καταπιέζει τους άλλους. Γι' αυτό ο φιλόδοξος είναι αδίσταχτος και σκληρός. Κατεβάζει τους άλλους προκειμένου να ανέβει αυτός. Επιδιώκει αξιώματα όχι για να υπηρετεί τους άλλους, αλλά για να τον υπηρετούν. Έτσι δηλητηριάζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τις οδηγεί σε αδιέξοδο. Γίνεται μισητός και ατιμότερος πάντων. Μέσα στη φιλαρχία του πνίγεται από την ιδιοτέλεια, την κολακία, την υποκρισία και καταλήγει στο πικρό κενό της ματαιοφροσύνης. Έστω και αν αναρριχηθεί σε υψηλά αξιώματα, έστω και αν πετύχει τις ματαιόδοξες επιδιώξεις του, παραμένει αχόρταγος, παραδομένος στο τυραννικό και ανικανοποίητο πάθος του. Το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Ο Χριστός μας προτρέπει να αντιμετωπίσουμε την ψυχική αρρώστια της φιλοδοξίας με τη θεραπευτική αγωγή της ταπεινοφροσύνης. Στην πληγή της φιλαρχίας μας υποδεικνύει το φάρμακο της διακονίας και της θυσίας. Με τον λόγο και το παράδειγμά του φανερώνει τον ασφαλή δρόμο της κατάκτησης του μεγαλείου. Ο Χριστός είναι ταπεινός. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στη καρδία. Και αυτό είναι το μεγαλείο και η δόξα του. Μία δόξα που προέρχεται και εκφράζεται με την ταπείνωση ανατρέπει τη συνηθισμένη ανθρώπινη λογική. Ακούμε τον Χριστό να μιλάει για δόξα τη νύχτα του εξευτελισμού και της ατίμωσης στον κήπο της Γεστημανή. «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό». Η ταπείνωση γίνεται η πηγή της τελειότητας, ο μαγνήτης που έλκει τη χάρη του Θεού. «Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν». Για τα μέτρα του κόσμου η δύναμη μετριέται με την εξουσία και την επιβολή στους άλλους. Για τα σταθμά του Θεού η αξία ζυγίζεται με τη διακονία και τη θυσία για τους άλλους. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός τονίζει ότι «ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε» και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Ο σταυρικός του θάνατος υπήρξε το αποκορύφωμα και η απόδειξη της διακονίας του. Όταν διακονούμε τους άλλους, επιβεβαιώνουμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και θεραπεύουμε ό,τι πονάει τον άνθρωπο. Κάθε φορά που υπηρετούμε τους άλλους, μας διαπερνά η χάρη του Θεού και γινόμαστε ο πραγματικός εαυτός μας. Αγαπητοί αδελφοί, το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και της μέχρι θυσίας διακονίας προς τον άλλον δεν ήταν ποτέ και δεν είναι και σήμερα αποδεκτό από τον κόσμο και τον πολιτισμό του. Μία ακόμη ανατροπή και αντίφαση μέσα στις τόσες πολλές στον αγώνα της σωτηρίας. Φαίνεται ιδεώδης και ακατόρθωτη. Όμως ας μην ξεχνάμε, τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό έστι. Γι' αυτό ας εμπιστευόμαστε το Θεό και ας προσπαθούμε. Ας κάνουμε εμείς την προσπάθεια για να βάλει ο Θεός το αποτέλεσμα. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ο Φωνιάς του αδελφού, Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Εγίνης Διονύσιος ασκήτευε στη Μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, δέχτηκε μία νύχτα την επίσκεψη

0: στην αγιοσύνη σου για να με σώσει. Κρύψε με όσο φύγει το απόσπασμα για να γλιτώσω. Μετά την πρώτη γνωριμία με το Φωνιά ακολουθεί η τραγική αποκάλυψη. Ο Φωνιάς που βρίσκεται μπρος του ήταν Φωνιάς του αδελφού του. Είχε σκοτώσει τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ήταν πολύ αγαπημένα τα δύο αδέλφια. Ο Άγιος Διονύσιος του είχε χαρίσει όλη την περιουσία του. Έτσι ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν πολύ πλούσιος, ευτυχισμένος και δυνατός άρχοντας του τόπου. Μία άλλη όμως ακινθινή οικογένεια, του Μονδίνου, δεν χώνευε την εξαιρετική σε πλούτο και τη μέση οικογένεια του Σιγούρου. Δεν ήθελε να της αναγνωρίσει τα πρωτεία. Από την αφορμή αυτή γεννήθηκε το άγριο μίσος που όπλησε το χέρι του Φωνιά εναντίον του Κωνσταντίνου Σιγούρου και κάποια μυστική δύναμη που ήθελε να δοκιμάσει τη χριστιανική ψυχή του ασκητού της αντιφωνήτριας τον έφερε στα χέρια του αδελφού του. Στην ψυχή του Αγίου ξέσπασε τότε μια δυνατή εσωτερική πάλι. Είχε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον εγκληματία τον φόνο του αγαπημένου του αδελφού. Συγχρόνως ο Φωνιάς τον παρακαλούσε να τον κρύψει, να τον σώσει από το απόσπασμα. Τι θα έκανε? Θα γινόταν εκδικητής όπως του υπαγόρευε το ανθρώπινο αίσθημά του και θα τον παρέδιδε στο απόσπασμα ή θα έπνιγε τον πόνο της ψυχής του και θα τον έκρυβε? Ο ουρανός τάλαξε στην ψυχή του θάρρος. Νίκησε κάθε ανθρώπινο δισταγμό. Έπνιξε κάθε αδυναμία που τόσο φυσικό ήταν να κυριαρχήσει έστω και προς στιγμήν. Η ευσπλαχνία και η συγνώμη κυριάρχησαν. Μήπως και ο σταυρωμένος Κύριός μας δεν είχε ζητήσει από τον πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του? Ο χριστιανός νίκησε τον άνθρωπο. Ο ερημίτης τον αδελφό. Ο Άγιος δεν βλέπει εμπρός του παρά μονάχα τον δυστυχισμένο Φωνιά που εκλιπαρεί την προστασία του. Του την προσφέρει με όλη του την καρδιά, λαμπρύνοντας έτσι τη ζωή του με μια τόσο ηρωική πράξη. Όταν σε λίγο φάνηκε από το ανηφορικό μονοπάτι το απόσπασμα, παίρνει ο Άγιος τον Φωνιά από το χέρι και τον κρύβει στο κελάρι. Οι διώκτες φτάνουν λαχανιασμένοι και του αναγγέλουν το τραγικό γεγονός. Ο δεσπότης προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτε. Θρηνεί μαζί τους και για να κερδίσει χρόνο του στέλνει στο αντικριστό δάσος για να αναζητήσουν το Φωνιά. Όταν ξεμάκρυναν κατεβαίνει στο κελάρι, βγάζει έξω το Φωνιά και του λέει με φωνή τρεμουλιαστή από τον πόνο. «Εκείνος που σκότωσες ήταν ο αδελφός μου. Μπορούσα να εκδικηθώ και να σε παραδώσω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά δεν το έκανα. Πήγαινε λοιπόν. Φρόντισα να σου ετοιμάσουν κάτω στα κρογιάλι ένα καΐκι για να σε περάσει στην απέναντι στεριά της Πελοποννήσου. Πήγαινε και προσπάθησε να εξηλαιωθείς για το κρίμα σου. Ο Χριστός το Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες του ληστή που μετανόησε την τελευταία του στιγμή. Προσπάθησε κι εσύ να γίνεις άξιος της Θείας Συγγνώμης». Γονάτισε τότε ο Φωνιάς και με πικρά δάκρυα του έβρεχε το χέρι. Η νύχτα είχε πια απλώσει το σκοτεινό πέπλο της στην άγρια ερημιά του μοναστηριού, όταν μια σιωπηλή συνοδεία πήρε το μονοπάτι που έφερνε από την αντιφωνήτρια στα Κρογιάλι. Με προσταγή του Αγίου, τρεις μοναχοί συνόδεψαν το Φωνιά μέχρι το καΐκι, αυτό που θα τον έσωζε από τους διώκτες του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αυτή τη στιγμή ο συνήθως, όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και προσευχόμεθα διαβάζοντας την εξόδιον ακολουθία, όπως είναι και φυσικό, σκεπτόμαστε πόσες αμαρτίες μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός και πόσο χρειάζεται το έλεος του Θεού. Και τη στιγμή αυτή, όταν προσευχόμεθα για κάποιο και κοιμημένο, τότε συνειδητοποιούμε πόσο είναι απαραίτητα για όλους μας το άπειρο έλεος και η ευσπλαχνία, η ανεξιχνίαστη του Κυρίου για την άφεση των αμαρτιών, τις οποίες από τη βρεφική μας ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής μας διεπράττομεν. Σήμερον, ενώπιον της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, εγώ σκέπτομαι πόση καρποφορία έχει να απογράψει ο δίκαιος μισθαποδότης, αλλά και τέλειος απογραφεύς όλων των καλών πράξεων και της αξίας της κάθε πράξεως χωριστά, Κύριος Ιησού Χριστός, δια την κοιμηθήσαν δούλην Του. Δεν γνωρίζω την κεκοιμημένην πολύ, αλλά την γνωρίζω από πολύ, και πιστεύω ότι τη γνωρίζω το λίγο εκείνο από πολύ κοντά. Έχω γνωρίσει από τις εγκάρδιες εξομολογήσεις της όλον τον πλούτο της αγάπης την οποία είχε προς το Θεό από τη μικρή της ηλικία. Όλη την ευλάβεια και όλη την αφοσίωσή της. Έχω γνωρίσει και έχω αποκτήσει εμπειρία για τον μισθόν τον οποίον είχε για την προσωπική της πορεία, για την πορεία των μελών της οικογενείας της και ιδιαιτέρως του Πατρός Επιφανίου και για την πορεία όλων των πνευματικών τέκνων του Πατρός Επιφανίου. Θα υπώ δύο λόγια αυτή τη στιγμή για τα οποία ο Πάτερ Επιφάνιος θα μου κρατεί κακία σε όλη μου τη ζωή, σε όλη του τη ζωή και σε όλη μου τη ζωή. Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός με τη μεγαλύτερη καρποφορία εις των αιώνων μας, είναι ένας από τους πρώτους. Εγώ με την αγάπη την οποία του έχω τον θεωρώ πρώτον. Ίσως η αγάπη η πολύ δεν με αφήνει να βλέπω σωστά. Ταυτόχρονα ξέρω, όχι πιστεύω, αυτή τη στιγμή ξέρω, ότι ο πλούτος της καρποφορίας του Πατρός Επιφανίου είναι καρπός της μεγάλης ταπεινώσεως, αγάπης, θυσίας και ευσεβίας της κεκοιμημένη δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Αν ο πατήρ Επιφάνιος έγινε κληρικός, οφείλεται πρώτα εις την κλίσιν και εις των φωτισμών του Κυρίου. Αλλά εις την κλίσιν και εις των φωτισμών του Κυρίου τον οποίον έλαβε, χάρις και στις πολλές προσευχές και εις τον πολύ πόνο της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Ξέρω ακόμα, δεν λέγω πιστεύω, λέγω ξέρω, ότι η κεκοιμημένη δούλη του Θεού Αλεξάνδρα υπήρξε για τον πατέρα Επιφάνιο κάτι πολύ περισσότερο από μητέρα σαρκική. Κάτι πολύ περισσότερο θα έλεγα και από πνευματικός πατέρας. Αν έλεγα ότι ό,τι υπήρξε η Αγία Μακρινά για το Μέγα Άγιο Βασίλειο, υπήρξε η δούλη του Θεού Αλεξάνδρα για τον πατέρα Επιφάνιο, δεν θα πέφτα έξω. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην αρχή ότι αν ο Θεός θελήσει να απογράψει τα καλά έργα, την καρποφορία των κόπων και των προσευχών της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, θα απέγραφε εις το ενεργητικό της όλα όσα έχει κάνει ο πατήρ Επιφάνιος και συγχρόνως θα απέγραφε εις το ενεργητικό της και τον ίδιο τον πατέρα Επιφάνιο. Θα προσθέσω και το εξής. Επέρασε από ό,τι ξέρω ολόκληρη τη ζωή της με προσευχή και με ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους και με θυσία για όλους τους ανθρώπους. Παρότι ήταν κάτι χειρότερο από ένα σωματικό ερείπιο εις την επηγής ζωή της, θυσιαζόταν πάντοτε για όλους και ήταν αικίνητη, ακάματη για να προσφέρει κάτι εις όλους. Όλοι έχομεν δοκιμάσει την απέραντη καλοσύνη και την απέραντη αγάπη της. Ξέροντας το πώς έζησε, θα έλεγα ότι έζησε με την ψυχή ενός από τους φλογερότερους ιεραποστόλους και ταυτόχρονα με τους κόπους και με την ταπείνωση ενός από τους μεγαλύτερους ασκητάς. Διότι η ζωή της ήταν ολόκληρη την ημέρα κόπος και ολόκληρη την ημέρα αφάνεια. Προσπαθούσε ή δυνατόν να μην βγαίνει από την κουζίνα και από το ελάχιστο δωματιάκι και το ελάχιστο κρεβατάκι επάνω στο οποίο η ίδια περιόριζε τον εαυτό της. Για όλα αυτά κάνω τη σκέψη αυτή τη στιγμή και λέγω «Όντως μακαρία η οδός την οποίαν πορεύεται σήμερον, διότι οπωσδήποτε έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως για την ψυχή της. θα έλεγα όχι απλώς τόπος αναπαύσεως, αλλά έχει ετοιμαστεί στέφανος δόξης. Πιστεύω ότι η καρποφορία της είναι καρποφορία του ενός το οποίον γίνεται 100. Παρά τα αυτά, αδελφοί μου, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να αφήσουμε τον εαυτό μας να εκτραπεί και εγώ τον εαυτό μου τον κακίζω που τον άφησα και εξετράπη. Και γιατί λέγω ότι τον άφησα και εξετράπη? Γιατί είναι καλύτερο πάντοτε ενώπιον του Κυρίου να παριστάμεθα με πολύ ταπείνωση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία σοφότατα μας λέγει ότι πρέπει πάντοτε να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και εμείς αυτή τη στιγμή, παρότι ξέρομεν, και εγώ προσωπικά πάλι επαναλαμβάνω καταδικάζοντας τον εαυτό μου, παρότι ξέρω ότι στα άγνωστα και τα μυστικά της ήταν πιο μεγάλη παρότι ήταν στα φανερά, φαντάζομαι ότι στα μυστικά της ζωής της ότι είχε και μελανά σημεία και αμαρτίες, και σας παρακαλώ και εσάς όλους να παρακαλέσετε αυτή τη στιγμή το Θεό να γίνει εύσπλαχνος εις ό,τι τυχόν έχει αμαρτήσει η μακαριστή δούλη του Θεού Αλεξάνδρα. Και αυτά τα τυχόν αμαρτήματά της, τα οποιαδήποτε, να μην σκιάσουν και να μην αμαυρώσουν τη χάρη και τη δόξα των απέραντων καλών της έργων. Ήθε ο Θεός να της δώσει τον δίκαιο στέφανο και να την αναπαύσει στην βασιλεία του. Και να παρακαλέσουμε ακόμη τον Κύριο να δώσει στον πατέρα Επιφάνιο και στα αδέλφια του και εις όλους τους άλλους συγγενείς παρηγορίαν. Και στον πατέρα Επιφάνιο να δώσει δύναμη και στήριγμα για να συνεχίσει το έργο του εις την Εκκλησία. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Παπατήχων ο Ερημίτης, Ιωάννης Παγιώτης, ένας κρυμμένος Μαργαρίτης. Στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί κρυμμένοι Μαργαρίτες. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να τους βρει στα μοναστήρια, στις κήτες, στα τόσα ερημητήρια. Αληθινοί Μαργαρίτες, άνθρωποι δυνατοί και αλλιώτικα όμορφοι. Κάλλος τους η ευλογημένη ζωή τους. Πλούτος τους η ακτιμοσύνη και η φτώχεια τους. Λιγοστά είναι τα λόγια που έχουν να υπούν. Περισσότερο μιλάει η σιωπή τους. Οι μορφές τους φωτεινά ειρηνικές, γιατί η καρδιά τους άγρυπνη στέκει στην προσευχή, γιατί η ευχή ατελεύτητα συντροφεύει τον ασκητικό τους βίο. Ένας κρυμμένος Μαργαρίτης ήταν και ο Παπατήχων κατά κόσμον Τιμόθεος Γολεγκόφ, που έζησε στο Άγιον Όρος για 60 ολόκληρα χρόνια. Άνθρωπος αγάπης, προσευχής, κατανήξεως και ταπεινώσεως. Ακτίμων ερημίτης, νηστευτής και χαρισματούχος, θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους του αιώνα μας. Το πέρασμά του δε από το περιβόλι της Παναγίας άφησε σημάδια ανεξίτηλα στους τόσους οδηπόρους της ζωής που ζήτησαν κοντά του να αναπαυτούν. Γεννήθηκε το 1884 στο χωριό Νόβαγια Μιχαηλόσκα της Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς. Η μητέρα του, καθώς έλεγε ο ίδιος, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Μικρός ακόμα επισκεπτόταν μοναστήρια και έψαλε στη χοροδία της εκκλησίας του χωριού του. Στα 18 του χρόνια ένιωσε μέσα του τη μοναχική κλίση. Έτσι, με την ευλογία των γονέων του και αφού επισκέφθηκε σχεδόν 200 μοναστήρια στην πατρίδα του, κίνησε με άλλους πιστούς να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Καθοδόν για τα Ιεροσόλυμα και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, εγνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη, το οποίο ανήκει στην Αγιορείτικη Μονή Χιλανδαρίου. Του είπε τότε ο οικονόμος: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απάντησε ο 18χρονος Τιμόθεος. Και ο φωτισμένος οικονόμος του αποκρίθηκε: «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας». Έτσι, αφού περάτωσε το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα, ήλθε και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη και σε ένα χρόνο έγινε μοναχός. Στην καλή όμως συνοδεία δεν θα μείνει για πολύ. Ο πόθος του για άσκηση και η αγάπη του για ησυχία θα τον φέρουν στα φρικτά Καρούλια, σε μια σπηλιά που ήταν στα θεμέλια του ασκητηρίου του Αγίου Γεωργίου, θα μείνει για 15 ολάκερα χρόνια. Κάθε Σάββατο ανέβαινε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου και κοινωνούσε. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμον και κατά θεόν γέροντας, τον οποίον αποκαλούσε διδάσκαλο. Ο γέροντας αυτός υπήρξε συνοδοιπόρος και πατέρας πνευματικός του Τίχωνα κατά την πολύχρονη θητεία του στα Καρούλια. Ο άγνωστος εμάς γέροντας έδινε στον Τίχωνα ένα πατερικό βιβλίο κάθε μήνα. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του διηγηθεί το περιεχόμενό του. Αν δεν του το έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε ο μοναχός Τίχων την ανάγνωση όλων σχεδόν των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην Καψάλα. Σαν πέρασαν 15 χρόνια, άφησε ο μοναχός Τίχων τα Καρούλια και ήλθε στην έρημο της Καψάλας, στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα πως ήταν νύχτα Αναστάσεως και πως έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το είπε στο πνευματικό του, ο οποίος μόλις τον άκουσε, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας. Η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, γι' αυτό και ξεκίνησε για να φτιάξει. Ακτίμων όμως, καθώς ήταν, αδυνατούσε να βρει τα αναγκαία χρήματα. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στο δρόμο πηγαίνοντας συνάντησε κάποιο μοναχό και του είπε πως θέλει να φτιάξει εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Ο μοναχός έκπληκτος απάντησε στον Παπατήχωνα πως μόλις την ημέρα εκείνη είχε λάβει μία επιστολή και χρήματα για να τα δώσει σε όποιον θα ήθελε να χτίσει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνηση του Παπατήχωνα ήταν μεγάλη. Αφού πήρε τα χρήματα ευχαριστώντας το μοναχό, κάλεσε τεχνίτες που μετάτρεψαν ένα από τα κελιά της καλύβας σε μια λιτή, μικροσκοπική εκκλησία. Το καλύβι του, φτωχικό και απέριτο, στέκει ακόμη μάρτυρας αξιόπιστος της Αγίας Φτώχειας του. Στο εσωτερικό του βλέπει κανείς τις λιγοστές ανίδες που χρησιμεύαν για κρεβάτι και κάθισμα, δύο σκαμνάκια και λίγα μαγειρικά σκεύη. Λίγο πιο πέρα ένας διάδρομος 3 μέτρων οδηγεί στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου ο γέροντας συνομιλούσε με τους αγγέλους και συλλειτουργούσε με τους Αγίους. Στην Καψάλα έμεινε σχεδόν 44 χρόνια. Στα χρόνια αυτά πολλοί άνθρωποι τον επισκέφθηκαν. Ανάμεσά τους μητροπολίτες, ηγούμενοι και μοναχοί. Πολλοί ήταν επίσης και οι λαϊκοί που έρχονταν κοντά του κουρασμένοι από την αλμυρά του κόσμου ακαταστασία για να αναπαυθούν, να ακούσουν τις συμβουλές του που ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Λειτουργός του υψίστου. Τη Θεία Λειτουργία ο Παπατήχωνας την αγαπούσε πολύ. Ο υποτακτικός του Πάτερ Παΐσιος διηγείται χαρακτηριστικά. Η Θεία Λειτουργία για τον Γέροντα ήταν ένα άνοιγμα του ουρανού. Σαν τον Παύλο ηρπάζετο και σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα συναναστρέφετο τους αγγέλους του Κυρίου. Όταν έμπαινε στην Αγία Αναφορά και άρχισε να διαβάζει την ευχή, «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος, Άγιος», ο Παπατήχων έβλεπε τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Ο ευλογημένος γέροντας ζούσε πραγματικά τη Θεία Λειτουργία. Την αγαπούσε τόσο, καθώς λέει ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος, που την ώρα της λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έφτανε να βραδιάζει από το πρωί που είχε αρχίσει και δεν είχε τελειώσει. Όλος έξαρση την ώρα του χερουβικού και του καθαγιασμού έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα και τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πώς πέρασε η ώρα. Πραγματικά στο πρόσωπο του ιερέα Τίχωνα βλέπουμε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τον μεθυσμένο από την αγάπη του Θεού, τον ιερουργόν που μεθύσταται σε άλλους κόσμους και μπορεί να λέγει ότι τον σηκώνει ο Δεσπότης Χριστός και τον εξάγει του τεχώρου, του τεζόφου και εισάγει άλλων, είτε κόσμον ή αέρα και προσφώς εισάγει μέγα. Φωτισμένος δάσκαλος. Εδίδασκε ο Παπατήχων με την αγιασμένη ζωή του. Η απλότητά του και η βαθιά του ταπεινοφροσύνη μιλούσαν τόσο φανερά. Μιλούσε και δίδασκε και με κλειστό το στόμα. Όταν όμως άρχισε να διδάσκει, να λέει τις συμβουλές του ο γέροντας καθισμένος στη ρίζα της μικρής ελιάς, δίπλα στον τάφο του ή στη σκληρή σανίδα του κρεβατιού του, τότε η ψυχή του μαθητού εγωιτεύεται. Γοήτευε τις ψυχές ο δάσκαλος Παπατήχων. Απλά μιλούσε και απλά δίδασκε. Άρχιζε διδάσκοντάς σε να ξεκινάς πάντα από το Θεό. Γι' αυτό και μόλις έφτανε στο κελί, σε έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε το άξιον εστί και το σώσον Κύριε των λαών σου. Μετά, αφού σε έβαζε να κάνεις 3 μετάνοιες μπροστά στο Μεγάλο Σταυρό, που ήταν στημένο σε κεντρική θέση εκεί μέσα, πρόσθεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσεις των δούλων σου». Έπειτα, αφού σε κερνούσε, άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις σου. Σε συμβούλευε και ήταν οι συμβουλές του από ατόφιο χρυσάφι καμωμένες. Σου έλεγε για την ταπεινοφροσύνη. Σου έλεγε με τα σπασμένα ελληνικά του πως κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί όλο τον κόσμο με ένα χέρι. Βλέπει ταπεινό, ευλογεί με 2 χέρια. Πα-πα-πα-πα, ταπεινό άνθρωπο αξίζει πιο πολύ από όλο κόσμο. Μελετούσε πολύ ο Παπατήχων και επέμενε στο θέμα της μελέτης. Τόνιζε συχνά πως όταν διαβάσει νους, καθαρίσει. Η ευχή σύντροφος παντοτινός της ζωής του. Ζώντας τα ευεργετήματά της έλεγε «Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση κατόπιν αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος να λες «Δόξα το Θεό». Πνευματικός, φωτισμένος ο ίδιος, καθοδηγητής από τους λίγους, αξιώθηκε κοντά σε γέροντες ευσεβείς να βιώσει τις ευεργεσίες που δίδει ένας καλός πνευματικός. Γι' αυτό και συμβούλευε. Για να βρεις καλόν πνευματικό, να κάνεις 3 μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Τα περισσά του δάκρυα τα μάζευε με ένα πανί που ήταν πάντα μουσκεμένο. Τούτα τα δάκρυά του στέκαν μάρτυρες αξιόπιστοι για το πόσο ζούσε τη συμβουλή που τόνιζε πως «Δάκρυα παιδιά μου, δάκρυα, αυτό θέλει ο Θεός». Η σχέση του μοναχού με τα χρήματα και τα υλικά αγαθά θέλει πολύ προσοχή. Το ξέρε αυτό ο φωτισμένος μοναχός, καθώς έλεγε πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα σαρανταλίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει κλίματα για να παίρνει σταφύλια, λίγες ελιές για το λάδι και ένα κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονά την ελεημοσύνη. Το ξέρε ο Παπατήχων, μα κι αληθινά το ζούσε, γι' αυτό σαν του περίσευαν χρήματα τα έστελνε σε κάποιο μπακάλι στις καριές διαμηνύοντάς του. Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη. Μοναχός που τιμούσε το μοναχικό σχήμα συνειδητοποιεί αληθινά το βάρος του, γι' αυτό και τόνιζε. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μια αγία ζωή. Στη Ρωσική Εκκλησία τρέφεται άπειρο σεβασμός στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το μέγα σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέρημνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές. Ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνάτα του Θεού. Πώς θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη Ρωσική Εκκλησία τον μεγαλόσχημο τον θεωρούν Άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στο μεγαλόσχημο. Όχι όπως το έχουμε εμείς που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία. Χαρισματούχος ερημίτης. Ο Μακάριος Παπατήχων, αφού αξιώθηκε να γίνει τέκνον Θεού και να αναγεννηθεί άνωθεν εκ Πνεύματος Αγίου και να έχει τον Χριστόν μέσα στην αγιασμένη του καρδιά, αξιώθηκε και της μεγάλης τιμής να σκηνώσει η χάρις του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Για τα χαρίσματά του έχουν γράψει με περισσή επιτυχία τόσο ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος όσο και ο Ιερομόναχος Αγαθάγγελος. Ο Γράφων, γνωρίζοντας την αδυναμία του, δεν θα τα παρουσιάσει όλα. Απλώς για να μην αδικήσει το γέροντα, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει δύο από αυτά, μορφοποιώντας έτσι ακόμη μια πτυχή του φωτεινού βίου του ερημίτη Τίχωνα. Είχε λοιπόν ο Παπατήχων το χάρισμα της αναστροφής με τα αγρίμια. Σαν στο καλύβι εμφανιζόταν κανένα μικρό ποντίκι, πρότειναν στο γέροντα να πάρει καμιά γάτα. Η απάντησή του βεβαίωνε το χάρισμα που είχε. Όχι γάτα. Έχω εγώ άλλο γάτα. Μια μισή γάτα μεγάλο έρχεται. Άνθρωπο δε φοβάται. Τρώει ποντίκια. Μετά φεύγει, πάει λάκκο μέσα στο δάσος. Το χάρισμα της διακρίσεως είναι πολλές φορές, καθώς λένε, γέννημα της ησυχίας της ερήμου. Χαρακτηριστικά τα παρακάτω πιστοποιούν πως ο μοναχός Τίχων είχε και αυτό το χάρισμα που αναφέρει ο Χαλκίδος Νικόλαος. Όταν κάποιος νεαρός θεολόγος τον επισκέφθηκε, του είπε ότι είχε πάει στο όρος για να γίνει μοναχός και να διακόψει κάθε επαφή με τον πολυτάραχο κόσμο, ο γέροντας τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μείνει στο μοναστήρι. Και πράγματι, μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από εκεί και εγύρισε στην όζουσαν του κόσμου θάλασσαν. Η κοίμησή του ηλιοβασίλεμα φωτεινό. Φωτεινή ήταν η ζωή του, φωτεινό και το τέλος του. Δίκαιο στη ζωή του ολόκληρη δεν φοβήθηκε το θάνατο. Τον περίμενε με ηρεμία και χαρά. Περίπου 10 μέτρα από το κρεβάτι του άνοιξε τον τάφο του. Τον άνοιξε ο ίδιος. Τον έσκαψε με τα χέρια. Και καθώς ήταν ο σωρός στο χώμα, στην άκρη είχε μπηγμένο το φτιάρι. «Να, έτσι ρίξει χώμα», έλεγε στο μοναχό που τον επεσκέπτετο και έκανε τη σχετική κίνηση, ρίχνοντας μια φτιαριά χώμα μέσα στον τάφο του. Εφύτεψε και ένα δενδρολίβανο στην άκρη. Συχνά έδινε οδηγίες για το τι θα κάνουν στην έξοδό του. «Πεθαίνει Παπατήχων? Σιωπή. Κάνει κομποσχήνη. Μετά λες. Παπατήχων πέθανε». Ετοίμασε και τα γράμματα που θα έστελναν σε γνωστούς και φίλους του μετά το θάνατό του. Ήταν γράμματα απλά, μα πρόδιδαν τον πλούτο του συντάκτη τους. Φίλος Παπατήχων απέθανε ημέρα, άφηνε κενών. Παρακαλώ, διάβασε μία ευχή. Ο Θεός τον αξίωσε να προγνωρίζει το θάνατό του. Το έλεγε στον υποτακτικό του. Παπατήχων, αν θέλει Θεός, ζήσει μία εβδομάδα 10 μέρες. Λίγες μέρες μετά η Παναγία φανερώθηκε στο γέρο Ερημίτη και σαν ο υποτακτικός του, Πάτερ Παΐσιος, τον ρώτησε τι του είπε, ο Παπατήχων απάντησε απλά. Είπε Παπατήχωνα περάσει η γιορτή της Πάρη. Και πράγματι αφού πέρασε η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, σε 2 ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968, αφού έλαβε το εφόδιον της Αθανασίας, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, εξέφρασε την ευχαρίστησή του με προσευχή και με λαμπερό πρόσωπο, έκανε το σημείο του Σταυρού που τόσο αγαπούσε και ανεπάφθη. Αν ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα μπορούσε να γράψει «Ως δε επλήρωσε την ευχαριστίαν και ηχείρε παχθήσα δια της φραγίδος το προσώπο το πέρας της ευχής διεσήμανε, μέγατη και βήθιον αναπνεύσασα την προσευχή, την ζωήν συγκατέληξεν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

σας, Κολόγος Κύριε, και κυρέψα την κύπα με δαφή καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα, φυσικά είμαστε τους τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλόνια, προδιέτων, λαμπροτεύουσα, αντίξα, αυτούς πανάγκη των βασιλέτων, και τα σπέρματα τάφρα στις διαφόρες καρδίες ευλόγησαν και στις εξαρτώντα λαμβάνοντας αγία του, ότι η δόξα στιγμή και η στιγμή της γραγγείας του σχήνισμός και εδώ, ίσουν την γίνη κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυνα των ευσεκτικής και τελειοντέρ παράσκονοι αγαπητές και ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου λιτελούσιν πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα για τον Ιωνίο της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφοράτων της κοινής νότου εδώ και επαρκεμβαλίας της κοινής κατάθεση μιας δόξης εκτάζουμε και πάντα τον Αγία. Ότι εσύ ο Ευλογών και Αγιάζει τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε